0: γυναίκα, λουόμενη, από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε, θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Και για ένα κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλω όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε για την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το είναι η ποιότητά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγκύτητα. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
1: Και αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο.
1: Και το θέμα του νευρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νευρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα μπάσκετ
0: πάρα πολύ ωραία
1: στο κλειστό το οποίο θα.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
1: τότε.
0: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην mm-hmm. κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
1: δεν
0: παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε... ένα καλοκαίρι, mm. να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτος εδίο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμό 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελληνίο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλάχιστοι να έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην ΚΑΠΑ 20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το βαλκανικό, με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε ΚΑΠΑ 20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία ΚΑΠΑ 16.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήτανε μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί
2: ακούτε
1: έτσι
2: το ραδιόφωνο του έχουμε
1: τον πρόεδρο
2: πόρταλ
1: εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι.
2: 3:30.
1: Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
1: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής επίσης σε έκθεση σήμερα. Εύχομαι να, έχει μια, να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
1: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή, ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά
2: και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη,

0: άλλο στην Κέρκυρα και ο άλλο στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. Και ο άλλο, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλο στη Σύμη. Να έχουν επαφή μεταξύ του και επίση να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπει αυτόν ο οποίο από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλία να μετακινείται και να πήγαινε σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και θέλω και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον τρία ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και. Ναι,
1: Αίστο
0: κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ήσυχους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο. Τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής παρουσιάζοντας

0: οδηγούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
2: και
0: λίγο...
2: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης, και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
2: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
2: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, πρέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό, όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς της πυροσβεστικής, τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενο στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
2: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
2: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
2: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
2: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
2: εγώ
0: να...
2: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Τα κονδύλια για την πολιτική προστασία ήταν μηδέν.
0: Ήταν η επόμενη 4. Ερώτησή μου.
2: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν μηδέν.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
2: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. Μηδέν για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος Έγινας.
2: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
2: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
2: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
2: Υπάρχουν πληθυσμοί γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, δεν συζητιέται αυτό, και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
2: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα.
0: Επειδή...
2: Εγώ ένα πράγμα Βέβαιος. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
2: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένα σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήριξε τη γυναίκα, το που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα, λουόμενη, από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
2: Κοιτάξτε, θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Είμαι για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσους χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
2: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
2: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, ένα κριτικό νησί θεωρείτε? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος.
2: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
2: Γίνεται μια προσπάθεια. Για μπαίνουν κάποια. Παίρνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλω όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε για την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το είναι η ποιότητά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
2: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο.
2: Κάνει. Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
2: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
2: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
2: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
2: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
2: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Στο κλειστό το οποίο θα...
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάρδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
2: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
2: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
2: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλός καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
2: τότε.
0: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην mm-hmm. κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
2: δεν
0: παρελθόν.
2: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
2: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
2: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
2: Και είπαμε. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και πρόσφατα και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
3: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
3: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις. Καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί mm-hmm. με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδιστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδιστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
3: ναι, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι κοίτα να δεις. Γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο. Ναι. Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
3: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θέατρο να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή
3: γιατί...
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου... Δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: σου. Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team δύο χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη και την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
3: Κοιτάξτε,
0: σου?
3: Κοιτάξτε, η Αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα όπως το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως το Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
3: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
3: Ναι.
0: Έτσι,
3: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι. γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν, αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, mm-hmm, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
3: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm, που γι' αυτό είχε πολύ επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
3: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι, ναι, την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
3: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσδίκη Fest.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι, όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
0: Ναι.
3: Όχι λίγο τις εκδηλώσεις, το κόστος είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση, ναι, αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσδίκη Fest. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσδίκη Fest. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυσδικού. Το Φεστιβάλ Φυσδικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και τα προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση, με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια προτυπήση. Ήταν κοινού, από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Mm. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
3: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια. Το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
0: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
3: Βέβαια.
0: Μέλος. Ναι.
3: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε 2 παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ανελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα» ο τίτλος και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια

0: ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
2: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
3: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο, τον καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, το Δημοτικό, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδρεθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
4: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά.

0: Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Αμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός η Πεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
3: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο ενέχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
4: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Η περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν
5: ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανειλημμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής Οντρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
6: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο, Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
5: Σίγουρα.
6: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
5: Μποζάς.
6: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τον παραγωγικό, την παραγωγική σημασία του Φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το καποδιστριακό κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.
7: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι
8: η ανακεράμωση το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
7: τους 5. Ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.

0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση και διαθέτει όμορφες τσάντες οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φόντο τη θάλασσα σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννόονται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγεί στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ο Σάμιος Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεστος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν για τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια, μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την πέγαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλάχιστοι να έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο του βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίσεις και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεγόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην ΚΑΠΑ 20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το βαλκανικό, με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην υπάρχει, να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε ΚΑΠΑ 20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους βαριές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρίνω σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
3: Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα, η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021, και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια.
9: Το έχει να πόρτα.
6: Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από Πέμπτη έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
8: και
1: λίγο.
8: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των ντρόουν. Υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά Ποιος μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία, στο κομμάτι της πρόληψης, μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης

0: άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τρέχει της πολιτικής προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
0: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακή και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
0: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες Είχαμε δει ασκήσεις και στην Αφέα.

0: Πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του, να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς τα είπε πάρα πολύ καλά σε αυτό τον τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
1: εγώ
0: να.
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα, τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0. Για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 σήμερα, φέτος ο Δήμος της Αίγινας.
1: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας, Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, δεν συζητιέται αυτό, και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως
1: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
1: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πώς καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
1: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με επερωτήσεις στη Βουλή, και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε, θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 6.
1: Τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Έγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πυραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην νησιωτική και στην ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Έγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα.
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Και για ένα κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά και τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να... προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι μεγάλα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η κοιτά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγκύτητα. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
1: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο.
1: Και το θέμα του νευρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νευρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και
0: πάρα
1: ένα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
1: τότε.
0: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
1: δεν
0: παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα πανεπιστημίου. Να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε ένα καλοκαίρι, να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά ποσοστό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμό 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Αίγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος, για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Αίγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία, τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια, μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, να είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι. Θα έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγώνες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμους στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγγένεια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
6: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, έχει μια, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή. Και δεν θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κύριος Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια.
0: Ακούτε
5: ήταν
0: το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
5: Αχούρια χρησιμοποιητός χώρος.
0: Και
5: με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
6: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα, η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά.
8: Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
8: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που
9: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν.
9: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Πάντα που παρών και τα πάντα πληρώνω στις αυρώς των αγαθών και ζωής κορυδός. Ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κοιλίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
10: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αυθόνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αυθόνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αυθόνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και σώνος να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριος αμαρτίας ημών, Χριστός συγχώρεστος ανομίας ημών. Άγιε ποιήσε ψυχή, ας ασθενείας ημών, αν και ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και σώνος να μην. Πάτερ ημών, αεν της ουρανής, αγιαστήθου το όνομά σου, έλθει το βασιλείο σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ενρών και επί της γης των άρτημων των επιούσιων δώσιν σήμερον. Και άφησι μη τα φλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
9: Σου εστίνει η βασιλεία και δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και σου όνα αυτόν αόνα.
10: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και σώνος να μην. Δεύτε προσκλήσιμο του προσπέσμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκλήσιμο του προσπέσμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκλήσιμο του προσπέσμε αυτό ξω το βασιλεί και σαϊμόν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό και κατά το πλήθο του τιμό σου εξάλληψε το όνομά μου. Επί πλήν πλήν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιν με στη διαπαντό σου. Σύμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιν σε ποιήσα ψάρ και οφείς εν σου και νικείς το κνέσεις θες. Η δούγαρ νομίς ενήθη και αμαρτής έξι με μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα δλακτα κρύφια της οφείας εντελωσάς μου. Ραντήσ με στόπ καθαριστήσι με πλυνήσι με και επιχειών αυκαθήσω με. Ακουτήσ με η γαλλίες και οφείς είναι γαλλίας του Δίου στέτε ταπνωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των μαρτιών και πάστας ανομίες με εξάλψον. Καρδίαν καθαράν κτήσον εμεί ο Θεός και πνεύε χθες εγγένουσον κάτσου μου. Μια απορρίψιμα από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιο, μια αντανέτηση πεμό. Απόδοση με την αγαλία τη οφθησιό του τυρίου και πνεύματι γημονικού στηριξών με. Διδάξω ανάμουστασού και σε βίση επιστρέψει. Βίση με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλία γλώσσα μου και ο σύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει. Φτώμων για την εσύ σου. Ό,τι θέλει, σε θυσία να δοκάνω από αυτόν το προδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο καρδία, σε τριμμένο και τεταπνευμένο Θεό σου εξδνώσει. Αγάθων κίνδυνο και σε

ευχαριστούμε. Διδάξω ο νόμος τας οδούς και σε βίση επιστρέψει. Βίση με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλίας γλώσσα μου και ο σύνης σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει, φτώμων για την εσύ σου. Ό,τι θέλεις σε θυσία να κάνω από αυτόν το προδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένη καρδία, σε τριμμένη και τεταπνευμένο Θεός που εξελώσει. Αγάθων και ενδοκίεσεων και οικοδομήθη τα τείχε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αφρών και λυκοφτώματα. Τότε ανίσως είναι το θυσιαστήριος μόσχος και λέησον ο Θεός. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον μας. Τρεις υποστάσεις συμνούμεν θερχικάς, ενίας, φύσεως, απαράλλακτων μορφήν, αγαθών φιλάνθρωπων Θεών, των πτεσμάτων ηλασμών ημίν δρούμενος. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον μας. Ο υπερούσιος μόνος και τριλαμπής χαρακτήρηση Κύριος, εν θεότητη μία απεφικός, συνέτσον ημάς και αξίωσον της εστίας ελάμψεως. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον μας. Νυμφωστολή σας ο Παύλος στην εξεθνών εκκλησίαν, ένας ετρισπόστα των Θεών προσκυνήν εδίωξεν, εξού και διούπερ και ενώ τα πάντα γέγονε. Περαγία Θεοτόξωσον ημάς. Εκ της γαστρός σου προήλθεν ο νοητός Θεοτό και ήλιος και κατήβγασεν ημάς τρεις φαούς θεότητος αυγές, όν υμνούνται σε ψευό σε μακαρίζομεν. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον ημάς. Κοσμήσας τρίφωτε Θεέ τάξεις τας ουρανίους, κατεσκεύασας με έλπιν τις Αγίες εφωνές, δέξε με θόν και ημάς ανημνούντας σου την αγαθότητα. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον ημάς. Την μόνην άτρεπτον τριτήν σύμμορφων ενιαίαν θεαρχίαν υμνούντες, λιτάζω μεν σε θερμός αμαρτημάτων πολλών καταπέμψε νυν ημίν συγχώρησιν. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον ημάς. Ο νους ο άναρχος πατήρ, σύμμορφε θεουλόγη και το πνεύμα των θείων των αγαθών και ευθές, τους ανυμνούντας πιστός το σον κράτος φρούρισον ως έσπραγμος. Υπεραγία Θεοτόξωσον μας. Νομήν ανέστηλεν φθοράς άνθρωπος κατουσίαν, γεγονός ο Θεός μου και εν μήτρα σου αγνή και τους γενάρχας της πλήρη καταδίκης μόνος ηλευθέρωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Δέσποτα Θεέ επίβλεψον βρανόθεν, είδε την ημών ταπείνωσιν ως εκτήρμον και σπλαχνήσει τη φιλάνθρωπε πανάγαθε. Ουδαμόθεν γάρα ελπίζομεν συγχωρήσεως τεύξαστε των κακών ονημάρτωμεν, διό γενού με θυμών και ουδείς καθημών. Και νυν και ήγεσον να μην. Δέσποινα αγνή επίβλεψον ουρανόθεν, είδε των ημών τραυμάτων τας αλγιδόνας και σπλαχνήσει τη πανάχραντη και ίασε το συνειδόντος των καύσωνα. Το σώε λέει δροσίζουσα και βοώσα της δούλης σου, εγώ είμαι με θυμών και ουδείς καθημών. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον μας. Υψού διάνοιαν μονάση τρίφωτος και ψυχήν και καρδίαν σών υμνητών θάτων αναβίβασον και της ελάμψεως της ίστ και λαμπρότητος αξίωσον. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον μας. Μετασχημάτισον και μεταμόρφωσον εκακίες με πάση προς αρετήν μόνοι ασχημάτιστε και αναλύωτε Τρίας τες εσ έγλες καταλάβρινον. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον μας. Νοήσας πρώτερον σοφός υπέστησας των αγγέλων τας τάξης λειτουργικάς, σου της αγαθότος ή της υπόστατος μονάς, μεθόν δέξε μου την ένεση. Υπεραγία Θεότοξωσον μας, ο φύση άκτιστος Θεός αείριος την κτιστήν των ανθρώπων προσιλυφός φύσιν ανεμόρφωσεν, εν τη Αγία σου γαστρή Θεοτό και υπάρθενε. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον μας, νοούντες φύσιν θεαρχικήν προνοητικήν και σωστικήν πάντων υπάρχουσαν δέσποτα, τρίφωτον τεμίαν προσεορθρίζομεν συγχώρησιν ετούντες των παραπτώσεων. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον μας. Πατήρ ο άναρχος και Θεός και ο συναίδιος Υιός Πνεύμα το Άγιον στήριξον μοναχικοτάτη Τριάς του συμμητάς και πάση επηρείας ρίση και θλίψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον σωσον μας. Ρυθμίζον λάμψες η θεουργής και προς ευαρέστησιν της εις τριχυποστάτου Θεότητος ήλαι της δόξης καθοδηγών με αΐ της Άνω Βασιλείας μέτοχων ποιήσων. Περαγία Θεοτόξωσον μας. Ο πάντα φέρον και συντηρών την παντοδυνάμω σου χειρή, λόγια Θεού αναλύωτε, φρούρ και συντήρη τους έδοξάρτας πρεσβείες της τεκούσε Θεομήτωρος. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον μας, σοφίαν και σύνησιν θεαρχίαν τρυφαΐς τες ημνητές σου δόρισε και του κάλους ακτήσει του φωτουργού της εις αγαθότος καταλάμπεσθε πάντας καταξίωσον. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον μας, φως το αδιέρετον κατουσίαν τριλαμπές παντοκρατές απρόσιτον, τας καρδίας κατάβγασαν τον πιστός ενούντον το κράτος και προστίαν αγάπην αναπτέρως. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον σωσον μας. Ενσύ κατεσκήνωσε να υπάρθενε σαφώς ο συνοχεύς και Κύριος των απάντων και μίαν θρησολαμπή μορφήν της θεότητος προσκυνήν τους ανθρώπους εισηγήσαντο. Δόξα Πάτερ και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πάτερ και Υιέ και συμπνεύματι του Αγίου, βλέψον εις ημάς τους πίστη σε προσκυνούντας και δοξάζοντας το κράτος σου έσπραχνε. Συν της πυρήνης η πύληνη, άλλον γαρ πλην σου κέχομεν ουκ είδαμε. Και βόησον τσιμνούσε, εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών. Και νυν και ήκεσον να μην. Βλέψον εις ημάς πανήντε Θεοτόκε.

όσων φωτισμών καρδίες εσκοτισμένες και κατάβγασον την πίμνη σου πανάχρονται, όσα γαρθέλης και δύνασε ως μη τηρούσα του κτίστου σου και βόησον της ετούσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθμών. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον εις εμάς. Ρωμαλέαν μηδιάνιαν πριτάνευσον τρίφωτε χαρακτήρηση μονάς, του φυλάτην σου και τηρήν τας θείας εντολάς, και πάντοτε ψάλενση πιστός, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων. Αγία Τρίας ο Θεός ελέησον εις εμάς. Ως ταυτότητη της φύσεως υμνούμενος, αφράστος ενίος Θεός, της προσώπης δε της τριάδος φέρων αριθμών, συντήρησον άπαντας ημάς, από ποικίλων πειρασμών και περιστάσεων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον εξ εμάς. Συμφυή και συναίδιον δοξάζομεν ένασι και κατουσίαν Θεών, ιδιώτης οι ασυγχύτως υποστατικές, τριάστο διάφορον απλώς προβαλωμένη εν μορφή απαραλλάκτου σαφώς. Υπεραγία Θεοτόξος εμάς. Ο Θεός ο υπερούσιος προσήλυφεν άχραντε γαστρός σου αγνής, το ημέτερον φιλανθρώπος σφύραμα σαφώς, και πάντας εδίδαξεν βοάν, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων μόν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον εξ εμάς. Ηλασμών των πτεσμάτων θάτων παράσχουμη των παθών πολυτρόπων την απολύτρωση, σύμμορφε Τριάς και μονάστρες υπόστατε, είναι σε δοξάζω εις πάντας τους αιώνες. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον εξ εμάς. Θελητής του ελέους καταγγελόμενος, ως Θεός ελεήμων πάντας ελέησον, τρίφωτε μονάς και Τριάς ομοούσιε, τους δοξολογούντας την σύν μεγαλοσύνη. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον εξ εμάς. Εκ φωτός αηδίου φως συναίδιον, του πατρός γεννηθέντα λόγων συμπνεύματι, το εκπορευτό φωτί πίστη δοξάζομεν και υπερυψούμενη πάντα στους αιώνες. Υπεραγία Θεοτόξος εμάς. Ιατρών της ανθρώπης άχραντε τέτοκας, παντοδύναμων λόγων Χριστών των Κύριων, της προγονικής πληγής πάντας ιόμενων, τους υπερυψούντας αυτών εις τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον εξ εμάς. Οράνε τάξη χερουβήν δέσποτα, κάλλωστο σου την δόξαν σου, δυνάμενε πτέρυξη, κατακαλυπτόμενη απάσως τριτών ύμνων αναβώωση, το τρισυπόστατον της είστε αρχίες ενικής κράτος δοξάζουσι. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον σου εν μας. Τα σας ελάμψεις άδειτε ήλιε των σών ηκετών παράσκουτες καρδίες, και φώτσον τας ψυχάς και λύτρωσε πτεσμάτων πολλών, μόνε παντελεήμων και τρισυπόστατε και τσακυρά του οδοήσι μας αξίωσον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον σου εν μας. Η φως ομότιμων και τρισίλιων και φωτουργών Θεώτης, πεφυγία κατάβγασον, τους πιστός εμέλποντας και τα ζωφεράς ρίσε κακοπραγίας, και καταξίωσον των φωτεινοτάτων σου σκηνών ως υπεράγαθος. Υπεραγία Θεοτόξος εν μας. Σοφός των άνθρωπων πριν διέπλασεν, ο σώσιος παρθένη και φθαρέντα ανέπλασε, δια σου πανίμνητε και θείου φωτός έγκλης της ανεσπέρου, πάντα σε πλήρωσε τους έθεοτόκων αληθή, αεί δοξάζοντας. Αξίων εστίν ως αληθώς την υπέρθεον ημνην τριάδα, άναρχον πατέρα και παντούργων, συνάναρχων λόγων προαιώνων εκ του Πάτρος, αρίστος τεκθέντα και το Άγιον Πνεύμα, το εκ Πάτρος αχρόνος εκπορευωμένον, αξιών εστίν ως αλήθος, του δοξάζησε των Θεών λόγων, ον φρυτικές

0: Ποιότητα εκ νεκρών ιδούσα των ζωνίων. Άγραντε Παρθένε, αναστάντα Θεόπρεπος, χαράσαν εκφράς το εκτίσεις επληρώτο. Αυτόν δοξολογούσα και σε γερερούσα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και ει και σύν ως να μην. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε αμαρτίες μου, δες τας χώρες αν μης μην. Άγιε επίσης ψυχίας ασθενείς μου, ανέν γερματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και ει και σύν ως να μην. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε βασιλείας. Γεννηθεί το θέλημα ως ενώνων και επί της γης των άτμων των επιούσεων δώσει μη σήμερον και αφήσει μη τα φλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τις πλέτες ημών και εμείς ενέξει μας πειρασμόν αλλά ρίσει μας από το πονηρό. Αμήν. Υπέρδε δοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών. Ο φωστήρας επί τους επί γης τους πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' αυτόν προς την αληθινή πίστην πάντα σημάς οδηγήσας πολύ έσπλαχνε δόξαση. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύμα και νυν και ει και εις ως να μην. Για τη μετέρα των χερδίων και δοξτέρα σύγκριτο στροφή. Αδιαφθόρο τώρα να τα ακούσα την όντω όταν ακούσε μεγάλη μου. Ενώ με την κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η επίση μου δόξα σε αναστά σε κρεκρόν Χριστό ο αληθινό Θεό ημών. Πρεσβεί ει πανεκράτη και πανεμό μαγεία αφού μητρό των Αγίων Ευρώξων και πανεφήμων Αποστόλων. Τον Οσίο και Θεοφόρο Πατέρων ημών. Τον Αγίο Θεοφόρο Πατέρων ημών των Ελληνετάτη που μελική συνόδου και εξουσία μητρό ημών μακρύνει στον τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελεήσε και σώσει ημά ω αγαθό και φιλάνθρωπο. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος και του φιλοχρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έπιεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εμφαλάσσι καλός πλεώτων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εναστενίες κατακειμένων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και υπερπάντων των προαναπασαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των ενθάδευς ευρώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυρήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο Θεό. Δεύτε προσκυρήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο Θεό. Δεύτε προσκυρήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβου. Εξ αποστήλες η βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Ιώναν η λαβητό σου. Μισθή η πάσης θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησι Κύριος κατά την καρδίαν σου και πάσαν την βολήν σου πληρώσε. Αγαλία σώμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγάλην θυσόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου.

0: ούτι εν άρμασι και ούτι εν ύπης, εμείς εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εμφραπτήσεται ο βασιλεύ, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό, και την θέληση των κυλαιών αυτού και στέλησας αυτόν. Ό,τι προέφτασας αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ηθήσα τόσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών, αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επαυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου έβρι πάντα στους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από υιών ανθρώπων. Ό,τι έκλειναν εις έκακα διελογήσαν το βούλας και σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τα δυναστεία σου.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιώ Πνεύμα, την Κυρίνη και Ήδη. Άγιος ελέησον εμάς, κυλάς ο μαρτύρης μόν. Δέσποτα συγχώρεσης ομοίες, μην άγιοι επίσκεψ κυρίες τα συνείες μόν. Ένα και νοματός και ελέησον και ελέησον και ελέησον. Εις ο Πατρίκια και δύο πνεύμα την κοινήν και η κύσου ένας το μήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής έχεις το όνομά σου, ήρθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί η θέλημά σου. Όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των πλούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφησε μην τα φρήματα ημών εις και ημείς αφή με τους οφειλέτες μόν. Και ημείς εν έχεις μας εις πειράς μόν αρείς ημάς από του πονηρού. Αμήν. Σώσον κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τον σώφυρά του δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ο ξαπατρί, κύριο και γύρω πνεύματι. Ο υψωθήσεων του σταυρού υποσύστη επωνύμω σου κύριε πολιτεία. Του συγκριμού σου δώσει Χριστέ ο Θεό, έφερε την άμυ σου. Του πιστού βασιλεί πόνικα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει τη συνόπλη ειρήνη σε τον τρόπο. Και νυν και σου να μην. Προστασία φοβερά και κατά τη στιγμή πάρει σαράχτα συγκυσία ημών πανέμπτε Θεοτόκε. Στήριξε ο Ορθόδοξο πολιτεία σώζει ο κερδί βασιλεύει και χωρί για αυτή σου την νίκη, διότι γιατί και στον Θεό μόνο η ευλογημένη. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπερδούνευσε από τον Ορθόδοξο Χριστιανών.
1: Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον.
2: Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου μόνο Εφραίμ.
1: Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον.
2: Ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε τη δόξα να πέμπομε. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ώμα την Κύριε ευλόγησον πάρτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώτιο και αδιαιρέτο τριάδι. Πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή στην ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή στην ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή στην ανθρώπου ψευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μόνο και την άνεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μόνο και την άνεσή σου. Κύριε, τι επιθύσει αρθιβοντέ με πολύ επανίστρεπε με. Πολέω στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύδε, κύριε, τη λύπη μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προ κύριο και έκραξα και πήκουσα με εξόρου αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνο εξηγέρθη ότι κύριε στην τη λύψη τέμου. Που φοβηθήσω από μοιριάν του λαού του κύκλου στην επιθεμένη μου. Ανάστα και ισώσουν ο Θεό μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα στους εθνητάς Ματέως, όλους αματωλών συνέτριψες, το κυρίως σωτηρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριε συντηλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ρέξε με διότι οργή σου περέψε. Ότι τα βέλη σου να πάει σάμι και επεστηρίξε με την ηχίδα σου. Ού κάστην είναι σε ενσαρκήμα προσώπου τη οργή σου. Ού κάστην είναι σε στέλνημα προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι εννοούμε παίρνει την κεφαλή μου, ω συμφορτίο βαρύ ευαρύ σε με. Προσώσαν και σάψε με όλο πέσμα προσώπου τη αφροσύνη μου. Και τα λεπόρσια κατά κάθε ενό τέλου όλη την μέρα και θεπάζουν πορευόμενοι. Ότι ψεύμα πλήστε εμπεγμάτων και ού κάστην είναι σε ενσαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ένα πρόδρα ριόμενο από στεγμού τη καρδία μου. Κύριε, αντίον σου πάση επιθυμία μου και ω την αγμόζω από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθηκε κατά επέμενη ισχύση μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που κρέστημετε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναντίε μου έγκυσαν και έσαν και έγκυσαν μου μακροθενέσαν. Και εξεβιάζοντα τη τούτη ψυχή μου και έζη τούτη στα κακά με ελάσσα ματιώτε και τολμιώτε όλη τη μέρα μελέτσαν. Εγώ δε ασυκοφό σου γρήγον και ω οι άλλαρε ούκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και έγινε μείνα σε άνθρωπο, ούκ ακούν και ούκ έχουν το στόματι αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισε εσύ ακούσει και ο Θεό μου. Ότι είπαν μου είπε ότι επιδόσει εχθρή μου, και εν τόσο αρεστή είναι πόδο μου πεμέ με γαλερμόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και διηγητών με ενώπιον μου στην διαπαντό. Ό,τι να είμαι εγώ να γίνω και με ερμηνεί επί τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και η γατή την περαιμέ, και επιρθεί σαν ερμηνισούδη με αδίκο. Η ανταποδότη με κακά αντίαγαθόν ενδιαβάλλει με επικατεδίγων αφοσύνη. Μην εγκαταστήσουμε, Κύριε Θεό μου, μία από τι απαιμό πρόσχη στη βοηθειά μου και η σωτηρία μου. Μην εγκαταστήσουμε, Κύριε Θεό μου, μία από τι απαιμό πρόσχη στη βοηθειά μου και η σωτηρία μου. Ο Θεό μου, σε οθρίζω, ελείψε στη φυγή μου, προ απόξη άρχου μεργή ερήμο και αβάτο και ανίδωρο. Ούτω εν το οικείο όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσει τον τέλο σου περιζωά στα χείλη με πένε ούτω ευλογήσει εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου. Ω εξτία του και ποιότητα σε πλειστή ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου είναι στο στόμα μου. Ή έμενη μόνο μόνο τη επιστρομονή μου τη ώρα σε μελέτων εσέ. Ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέπτη του τρίγω σε γαλλιά σου. Εκόρε τη ψυχή μου επίση σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε ει μάτι με ζήτησα τη ψυχή μου. Εισελεύσετε στα κατώτα τη γη. Παραδοθήσονται ισχύρε δρομφέ με τι αλοπεγονέσονται. Ο δε βασιλεύ ευχαριστεί επί το Θεό. Επέθεστε πα όμοιον αυτό ότι είναι ευχαριστώματο τον άδικα. Εν τη σώθησε μέρα τον Ισέα τη γη βεχθό μου και εν τη σκέμη του πτερίγου σου αγαλιάσω με. Εκόλυθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει τη δεξιά σου. Ξαπατρί και ο κύριο πνεύμα την κυρία και έγκαι στον σου να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό και ελέσουν και ελέσουν και ελέσουν. Ξαπατρί και ο κύριο πνεύμα την κυρία και έγκαι στον σου να μείνει. Κύριε Θεό, ο τριγύρι μου μέρασε και έχασα και την νυχτή αντίον σου. Είσαι αυτή να πει προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ότι ο πλήστη κακόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδικησε. Προσελογίστη μετά το καταβέντο τη λάκου, εγεννήθη ω άνθρωπο αβοήθω σε νεκρή ελεύθερο. Ω την ταυματία κάθε ρητά είναι τάφα του καμνίστη έτη, και αυτή ήρθε ισχυρό σου απόσυρα. Έθε τον πελάκου κατά το τότε εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστρίχθη ο θυμό σου και πάντα του με το ρούσα πήρε σε με. Εμάχνας τους γνωστούς μου επιμού αυτήν το μετέλημα εαυτής. Παραδόθηκε και ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου στα ένσανα πτωχίες. Εκεί έκραξα προς εκεί την ημέρα ότι επέτρεψε τα σκύρια μου. Μη τις νεκρής πει θαυμάσια για τρία στήσεις σου και εξομολογήσοντές. Μη διηγήσετε τις ενωτάχω το ελαιός και την αληθιά σου εν τυπολία. Μη γνωστήσετε το σκότητα θαυμάσια σου και την δικαιοσύνη σου εκεί επιλεγισμένη. Καγώ προς εκεί και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσει. Γιατί Κύριε αποθέσει την ψυχή μου, αποστέλεσαι το πόσο πόσο μου. Το φω σημείο εγώ και κόψε και μείνω τόσο μου, υψωθίζει ταπεινώθην και έτσι πορήθη μου. Επεμέτει ήρθε με ενεργέ σου εφορμή σου εξετάριξά μου. Εκεί κλωσά με ω είδωρο όλη η μέρα περιάσχο με άμα. Εμάχνα σε αφαιρμού φίλων και πιστήν και του γνώσου μου από ταλαιπωρία. Κύριε αυτέ τι σωτηρίε μου μέρα σε κέκασα και την νύχτη εναντίον σου. Εισαιρθέτε να πειώσει προσευχή μου και με το ου τη ρέση μου. Ευλόγη ψυχή μου το κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσα να το αποδώσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα να μία σου, τον ιόν πάσα νόσου. Τον λύτρουμε εκφράσει τη ζωή σου, προσεφάνοντα εν ελέγχη και εκτιμήσει. Τον ευηλότε να χαθεί την επιθυμία σου, να κινηστήσει τα όσα ετού είναι νεότη σου. Ποιον ελεήμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σώδου σου αυτό μοησί, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήριμον και ελεήμο, Κύριο μακρόθυμο και πολυέλο, ου κριστέλο οργιστή τε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ού κατά σαν μία σημών επίδυση εν μην, ου δε κατά σαν μαρτύρα σημών ανταπέδω και εν μην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατήσει κύριε τι ώρε αυτού του φρουμένου αυτών. καθώς και να απέχονται των τελεποδισμών, εμάκρυνα φοβόντας αγαμίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη σου κτήρησε κύριε στου ορμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο σα σηκώτω σε ημέρα αυτού, όσοι άνθρωποι το αγόρι του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και ο χρυπάξη και ο χρυπημένο θέλει τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου του αιώνα και έω του αιώνα και φρούνων αυτών. Και ήδη κύριο είναι η αυτού η ποιήση όντι φυλάω στην διαθήκη αυτού και με μημένη στον δρόμο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο είναι τώρα το μέσα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ πίοντε του λόγων αυτού το ακούστε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού πίοντε το θέλημα αυτού, ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν πατώπο τη ποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν πατώπο τη ποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάξω να προσευχή μου, έτσι δε εσύ με τη αληθεία σου, εισάξω με τη δικαιοσύνη σου και μη σε ελισκήσει μετά το δούλου σου. Ότι ούτε και στην οποία σου παζών, ό,τι κατεδείξω χθε την ψυχή μου, ταπείνω στην ισχύη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτρίνω στου νεκρού αιώνα και η κυρία σε με το πνεύμα μου, ένα μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήσιμο να αρχαίω να μελέτησε αν πάει, έγισε πείμα στο χειρό σου μελέτη. Δύο πέτας πίσω τα σχίες μου ψυχή μου ως γη εντρώσει. Τα χείλη σ' άκουσα μου κύριε ξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψη στο πρόσωπό σου από και να διευθύσω να σκαταβαίνω στους λάκων. Αχουστόν πίσω μου το πρωί το λεώ σου ότι ψήλψα. Γνώρισα μου κύριε οδόν είναι πορέσω με την προσέδη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των αθρών μου κύριε προς εγκατέφυγον. Διδάξω με το πίνη θερμά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Με όμως το αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και γνωτός κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει στην ψυχή μου και εν τελέσει ο εξορθέ του εχθρού μου και απολύ πάντω του θλίβοντα ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξω μου κοινή δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάξω μου κοινή δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και γύρω πνεύματι και εν και εν και σώσου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμον Κυρία, δόξα Σύ.
0: Κύριε ελέησον.
2: Κύριε
0: ελέησον.
2: Πάντας κόσμου ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Του Αγίου υπου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού της Υιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας. Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Του μονέθμους και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Πέρδης νήσου ταύτης πάσης νήσου πόλεως χώρες και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε
2: Θεόν των αντιπόρων, των όσων, των καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Ελέησον.
2: Χριστιανοί, στην ελληνική μα από πάση θλίψη, οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
0: Κύριε ελέησον.
2: Παναγία Σακράτου περευλογημένης εν δόξου δεσπίτης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα
0: πάντα. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Εύτους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
0: Συ Κύριε.
2: Πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία.

Κύριος αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Δήμας γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγάθε. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός μη παρή.

0: ελέξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγίας Αγνάτη, περευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτό και η Πατρένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθρώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πράτους και σου εστίν η βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που και αεί και τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Του τάφου ανεωγμένου, του άδου οδυρωμένου, η Μαρία εγώα προς τους κεκριμένους Αποστόλους, εξέλθετε ή του αμπελώνος εργάτε, κηρύξατε τον της Αναστασέως λόγων. Ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο.

0: Κύριε ελέησον,
1: Αναγία Σακράτου, καρευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένη Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων λιμοδεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους,
0: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς,
1: στον Θεό παραθώμεθα,
0: Συ Κύριε,
1: ότι πλόγητε σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιό σου θανάτω Χριστέ, φύλας του Άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον, και αναστάς εκ των νεκρών ερήσω εκ φθοράς την ζωήν ημών.

Ή έρχεται πρωί σκοτίας εθιούσης εις το μνημείο και βλέπει τον λίθον ειρμένον εκ του μνημείου. Τρέχει ούν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητήν, ον Εφήλιο Ιησούς, και λέγει αυτής: «Κύραν τον Κύριον του μνημείου και ουκίδαμεν που έθηκαν αυτόν». Εξήρθεν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δυο μου, και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου και ήρθε πρώτος στο μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια που μέντι εισήλθεν. Έρχεται ούν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν στο μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ο ίνευς κεφαλής αυτού που μετά των οθονίων κείμενων αλαχωρείς εντετυλιγμένον εις ένα τόπο. Τότε ούν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο εθόν πρώτος στο μνημείο, και είδε και επίστευσε, ουδέ προκαρίδησαν τη γραφή, ότι δι' αυτόν εκ νεκρών ανασκήνε. Απίθωνουν πάλιν προς εαυτούς.

Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

0: Que y amartían mo en opión mo esti día pando.
1: Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνε.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιμήν, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείς Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σύες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Χρήστου, πρώτου Επισκόπου και Θεμελιωτού της Εκκλησίας της Νήσου Ταύτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών, του Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου Χρυσοστόμ, Αθανασίου Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπολέως των Θαυματουργών, Ιωάννου του Εγχρωστάνδη, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Σαγκάης, Νικολάου Επισκόπου Ακρίδος και Ιουστίνου του Πόποβης, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού Παντελεήμονος Τρίφωνος Ερμολάου, Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφέρου Πολέως, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού, Παϊσίου του Αγιορείτου Πορφυρίου, του Καψοκαλυβή του Νικηφόρου του Λεπρού, Ευμενίου του Νέου Ιακώβου του Ενεβία Φιλουμένου, τα Γιοταφή του Αμφιλοχίου του Ενπάτμο, Σοφρονίου του Ενέσεξ Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου, Εφραίμ του Κατουνακιού του Νικολάου του Πλανά και Δημητρίου του Ερπλατάνη των Ιερέων, Γερβασίου του Ενπάτρες Αθανασίου του Λαβριώτου, των Οσίων Μητέρων ημών Μεθοδίας της εν Κιμόλο, Σοφίας εν Κλεισούρα και Ματρώνης Ιωπολίτιδος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων ημών των εν Τετάρτη Οικουμενική Συνόδο, Σωσίας Μητρός ημών Μακρύνησον τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Δικαιτεύομεν σε μόνε πολύ ελεε Κύριε, επάκουσον ημών των αματ

ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός η συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια η

0: Άσι σου Κύριε, εκτεταμένες παλάμες επί Σταυρού, Πατρική σε πλήρωσα, σε δοκία σ' άγαθε, Ιησού τα σήμαντα διό επί νίκη ονοδύν, σοι πάντες άσομεν.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάσι σου Κύριε, φόβος Υιός θεραπαινήσι, τελευτή προσταχθήσα πρόσηση, το δεσπότη τη ζωής, δι' αυτής βραβεύονται ημιν, ατελεύτη των ζωήν και την Ανάσταση.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τον εν αυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός η θέλησε εν εξασπόρου σου γαστρός, υπερνούς αρκούμενον αγνή των κτισμάτων αλλη.

0: Ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπυρισιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ ο Θεός ημών και συ τη δόξα να πέπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια. Εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του στεθνεώτας εκ των ζωφερών και φθμόνων ο ζωοδότης Αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι. Υπάρχει γάρ πάντων σωτήρ Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός. Των σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα ανυμνούμεν πιστοί και προσκυνούμεν ότι τον άδειν έδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς συνανέστησας και πύλας του άδου συνέτριψας και κράτους του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό οι γηγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμων λυτρωσάμενων εκ των βελών του όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενων ημάς. Όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασήν Σου, διείς έσωσας ημάς ως Θεός του παντός.

Χριστός μου δύναμις Θεός και Κύριος, εις επτή εκκλησία Θεοπρεπός μέλπι ανακράζουσα, εκ διανοίας καθαράς εν Κυρίω εορτάζουσα. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε, το ξύλον ήνθισε Χριστέ της όντος ζωής, ο σταυρός γάρε πάγει και αρδευθείς αίματι και ύδατι, εξ ακυράτου σου πλευράς την ζωήν ημίν ευλάστησεν. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε, ουκ έτι όφης μη ψευδός την θέωσιν υποβάλλει. Χριστός γάρο Θεουργός της ανθρώπων φύσεως νυν ακολύτως την τρίβων, τη ζωής μη ανεπέτασεν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ως όντως άφθεγκτα και ακατάληπτα τα της εις Θεοτόκε Θεοπρεπούς πέφηκε κοιήσεως, της επιγής και ουρανού αϋπάρθενε μυστήρια. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Νόμους τους του πνεύματος μελέτην ποιούμενοι, τους πρακτικούς νόμους σοφοί κατεπενθέντας προς ημάς, εκρόμης εδέξαστε και αναπτύξαντες φωτί το του πνεύματος, την εκκλησίαν καλώς εστηρίξατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ύμνης καταστέψομεν την θείαν ομίγυριν των Θεοφόρων η πιστή. Των σαρκοθέντα λόγων γάρ θεόντε και άνθρωπον τες ενεργίες άμα και τη τελείμαση της καταλήλης ημίν ανεκήρυξαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Μέγιστα αφισόμενον ονόριον πάνσοφη επί το θρόνο και αρχή, Ρώμης ποτέ της παλαιάς καλώς κατεστρέψατε και μετά τέλος τούτων αποκηρύξαντες ως της αρχής και του θρόνου ανάγκη.

0: άξιον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, λόγον εν υπόστατον παρθένε γεννήσασα Θεού και φως αληθινών, τους οφθαλμούς μου της ψυχής διάνοιξον δέομαι και της εκείθεν έγκλης μέτοχον ποιήσον. Σύ γάρ μεσύ της αυτούτε και επρίτανης. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, φράσον ημίν άφρον σε βήρε και μάται μίαν φύσιν σύνθετον των άναρχων, φως του Πατρός λόγων και ιών ήγαρ ούτως ύπης και άλλην φύσιν εσήμανας. Ισάρξ γάρ και ο λόγος ουχή μία ουσία, αλλά δύο υπάρχουσιν άθιε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, μίαν υπόν φύσιν του λόγου επίγαγε σαρκωθήσαν φύσιν ανθρωπότητος άνευτροπής όλος και φυρμού. Ο Αλεξανδρέων διδάσκαλός τε και πρόεδρος τρανός τας δύο φύσεις και θελήσεις διδάσκων τους φρονήν ορθοδόξος εθέλοντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δύο Χριστού άπαντες φύσεις κηρύττωμεν, ασυγχύτως πάσαν την δισέβιαν του ευτυχούς άρδινη πιστή και του διοσκόρου του άφρονος στυλιτεύοντες, επόμενη το όρο των Αγίων Πατέρων και Κυρίλου του Θείου της έπεση. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χερουβικών όχι μας ή Θεομήτωρ αγνή, σύ χωρίων, σύ και ενδιέτοιμα του πατρικού λόγου και Θεού, του εκ των σών αχράντων λαγώνων σάρκα φορέσαντος. Διό διτές ουσίες των εξού σαρκοθέντα προσκυνούντες απαύστος δοξάζομεν. Το θείο φέγγι σου αγαθέ τα στον ορθριζόντων σύ ψυχάς πόθο κατάβγασον δέομαι. Σε ιδένε λόγια Θεού των όντως Θεών εξόφου των θεσμάτων ανακαλούμενων. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, υποχωρήμη τα χερουβήμ νυν και η φλογήνη ρομφαία δέσποτα νότα μη δίδωση, σε ειδόντα λόγια Θεού και των όντως Θεών ληστεί οδοποιήσαντα των παράδεισων. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, που και τη δέδικα την εις γην δέσποτα Χριστέ επιστροφή, σίγαρ εκ γης με ανοίγαγες επιλελισμένων διευσπλαχνίαν πολλήν, νος ύψος αυθαρσίας η Αναστάση σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τους Θεοτόκων σε εκ ψυχής δέσποινα του κόσμου αγαθή, ομολογούντας διάσωσον, σε γάρ προστασία να καταμάχητον και κτήμεθα την όντως Θεογεννήτρια. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Νομοθέτας Θεοφόροι Χριστός ημάς έδειξεν, οδηγούντας ως Μωσής Ισραήλ νέων άριστα, Φαραώ τον έκθιστον βυθό δεινό της απολίας, ως περεκείνος ποντίσαντας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως καλίστη και λαμπρά των πατέρων η σύνοδος, τον απλούν γάρ Ιησούν εκμαθούσα και σύνθετον ως Θεών και άνθρωπον διπλές αυτούτες ενεργίες, πάση κηρύττει της πέραση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, δώρον θείων τας εκρόμης γραφάς λογισάμενων, επεκείνες ευσεβίας των πύργων εστήριξαν, οι σοφοί διδάσκαλοι διτάς Χριστού τας ενεργίας ως τας φύσης κηρύξαντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εξελέγχθη Παύλος, Πέτρος, Ομού και Θεόδωρος, συντοπύρο και Σεργίο, ονόριος σύγχυσιν, του Χριστού των φύσεων της ενεργίας της συγχύση κατασκευάζοντες έσχιστα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, όλοι κόροι φωτισμός σύ υπάρχεις και έλαμψης του αδίτου φωτισμού χρηματίσασα τέμενος. Διά τούτο δέομαι φωτίτος ο Θεογεννήτωρ ψυχής τας χώρας μου φώτισον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, όσε βήρε τας φύσης του Χριστού μη συγχαίεις, δεινός πανάμωμε, η γάρθια σώτε και παμάκαρες πάντες διδάσκαλοι εν δυσήν ουσίες και εν ενή Χριστόν προσώπο καταγγείλαντες πάσιν εξέθεντο. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, προσελάβε το φύσιν την της ανθρωπότητος σοφός ο άναρχος του Πατρός ο Λόγος ως φιλάνθρωπος θέλων ικτήρε ημάς τους απολολότας όθεν αυτόν ανακηρύττω εν ουσίες δυσί και θελήμασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των Σεβίρων καθήλεν η Τετάρτη Σύνοδος και των Διόσκουρων Χριστών βλασφημούντας, βεβαιούσα των τόμων του Λέοντος, του Προέδρου Ρώμης, πανή καλός τας δύο φύσεις του Σωτήρος, ατμήτως ορίζοντα. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μητρικήν παρησίαν την προς τον Υιόν σου και κτημένη Πάναγνε, συγγενούς προνοίας της ημών μη παρήδης δεόμεθα, ότι σε μόνην χριστιανή προς τον Δεσπότη ηλασμόν ευμενή προβαλόμεθα. Του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθορών, των πειρασμών το κλείδωνη, το ευδίο λιμένη σου προς δραμών βόση, ανάγαγε εκθορά στην ζωή μου πολυέλεε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, σταυρούμενος δέσποτα, της μεν ύλης την αράν την καθημών εξήλυψας, τη δε λόγχη νητόμενος την πλευράν, αδάμ το χειρόγραφον διαρρήξας, των κόσμων ηλευθέρωσας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, αδάμ κατενίνεκτε διαπάτης φτερνιστής προς το του άδου βάραθρον, αλοφίσι θεώστε και συμπαθείς κατήλθες προσέρευναν και επόμον βαστάσας συνανέστησας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, η Πάναγνος Δέσποινα, η τεκούσα της βρωτής, των κυβερνήθην Κύριων, των παθών μου των άστατων και δεινών κατεύνασον τάραχων και γαλήνην παράσχου την καρδία μου. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ξένην και καινήν σύγχυσιν των φύσεων, Χριστού το δεινόν όντως συνέδριον εξηρεύξαντο, τας διτάς ενεργίας συγχέαντες, εις ενέργειαν την μίαν και αλόκοτον, ειν περ ορθοδόξων πλήρωμα ιερών περιβόλων απείλασεν. Άγιοι του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών. Είναι των δεινών εκφύγει νεστόριον, διάδα ιών κακώς εισάγοντα, το συνέδριον το της πλάνης εκβόθρου εις βάραθρον εξόλισθε θελήσεων και φύσεων μάτιν δογματίζων σύγχυσιν, αλλά θείης πατράσι δίλεγκτε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ων περ το Πατρί ιών ομοούσιον πατέρες το πριν τρανός εκήρυξαν, συν το πνεύματι διδασκάλων εν θέων ο σύλλογος, ενεργίες θεϊκές πάντα σε δίδαξαν, μίαν φυσικήν γνωρίσαντες την ενέργειαν άμα και θέληση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, υποστατικήν φρονούντες την θέληση, εισήγον κακώς συντεστελήσεση και τα πρόσωπα των θελώντων της πλάνης οι πρόμαχοι. Ους περκάλιστα πατέρες εξελέγξαντες, φύση συμφυή διδάσκουση την κατάλληλον ταύτης ενέργεια. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, θύρα θεϊκής ακτίνος σι Δέσποινα, πηγείτε φωτός αντί του γέγονας, το γάρ πλήρωμα της θεότητος άπαν εσκήνωσεν, απορρίτως εν τη μήτρα σου πανάμωμε. Ούπερ φυσικήν ενέργειαν και την έγκλην βραβεύεις της χρήζουση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Εδίω επιστολέ Κυρίλου επρος τον Σούκενσον, αποσταλήσε ποτέ αιώας των πρόεδρων, ελέγχουσιν άπασαν την σεβίρου πλάνην, ευσεβώς Χριστόν κηρύττουσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Κύριλλος των Χριστών κηρύττει εν δύο φύσεση και ενεργίες διτές, σεβίρου την αίρεση του Άνου τρεπόμενος. Διό πάντες τούτου τους της διδάγμασι εμένομεν, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παρθένον σε και αγνήν θεογενήτωρα ένδοξον, Μαρία η ευσεβής Κυρίως κηρύττωμεν, εμφράτοντες δύσφημον νεστορίου, στόμα Διος πόρουται κακόνιαν.
1: Κύριε
2: ελέησον,
1: Κύριε ελέησον,
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγιους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Συγχάριο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την ίδια η, εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν, ή και χιτών αφορούσα της αληθείας των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομεί και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
3: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
0: Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βόσεις, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, ο κρατήρ ον φέρω κρατήρ εστί της σοφίας, τούτο το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα, είδωρ ου προχέω αντιλογίας, αλλά ομολογίας, εις πίνων ονίν Ισραήλ, Θεόν οράφθενγόμενος. Είδετε, είδετε, ότι αυτό σημεί εγώ, και ου κυλίωμαι. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πλην μου άλλος ου καίστη όλος. Εντεύθεν οι μετέχοντες πληστήσονται, και ενέσουση της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
3: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
0: Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Φρονούς αδελφά της αδελφής Μακρίνα, τούτης αδελφά συγκατοικής και πόλων. Τη 19η Μακρίνα νόες ένθεν άειραν. Η αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δίου του Θαυματουργού. Γεύει τελευτής και εσύ παμά καρδίε, ένδοξε κλίσιν αλλά και πράξιν πλέον. Η αυτή η μέρα οι Άγιοι Τέσσαρες συνασκητέ εν ειρήνη τελειούνται. Η αυτή η μέρα μνήμη του εναγής Πατρός ημών Θεοδόρου, του κατά την λαύραν του Αγίου Σάβα ασκήσαντος και έπειτα Αρχιεπισκόπου Εδέσης γεγονότος. Η αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου. Πόλου νοητού αστέρες σε λασφόρη, ακτήσει ημών φωτής ατέμι φρένας. Τες των Αγίων Πατέρων Πρεσβείες, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αποστόλων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσπυρίσιμον Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Της ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα αναπέμπουση του Πατρί και του Υιό και του Υιού Πνεύματι.

0: και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον ενέσω.

0: Κύριε ελέησον
1: εις Παναγία Σακράτου, υπερευλογημένη εν δόξου, της φίλης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας,
0: υπερ Αγία Θεοτού και σώσον ημών,
1: ημονεύσαντες εις αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό κρατώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ούτε καθώς και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναβεύουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή

είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου, που δύνατε πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσιλίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνία, και λάμπη πάση της εν τη οικία. Που το λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, που κύλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν, ή μια κεραία ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάν ουλήσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε.

0: γιορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί χριστιανοί, τη μνήμη των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων που συνεκλήθησαν για την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, και αυτό έγινε για να λυθεί το θέμα του αιρεσιάρχου ευτυχούς και επί αυτοκρατορίας Μαρκιανού και Πουλχερίας. Οι εργασίες της Συνόδου διήρκησαν από την 8η Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου του 451 και παρευρέθησαν σε αυτή 630 Άγιοι Πατέρες. Η Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε το μονοφυσιτισμό και τον νεστοριανισμό και διατύπωσε το χριστολογικό δόγμα κατά το οποίο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού υπάρχουν δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη, ο θεάνθρωπος που λέμε, ενωμένες ασυχήτως και αδιαιρέτως. Να το πούμε έτσι με απλά λόγια, δεν είναι κάποια στιγμή μόνο Θεός και κάποια άλλη στιγμή μόνο άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος. Όσοι δεν δέχτηκαν αυτό το δόγμα της Χαλκιδόνος απεσχίστηκαν από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκρότησαν τις λεγόμενες εκκλησίες, θα έχετε ακούσει για αυτές, όπως την Αρμενική, την Κοπτική, την Αιθιοπική και άλλες. Και πάλι η Ορθόδοξη πίστη διατηρήθηκε χάρη στους αγώνες των Αγίων Πατέρων. Αλλά και σήμερα οι ίδιοι πατέρες κηρύττουν σε όλους εμάς τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως και μας επισημαίνουν τους κινδύνους που διατρέχουμε και από τις νέες αιρέσεις. Οι Άγιοι Πατέρες ομολόγησαν, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή του, την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αντιστάθηκαν μέχρι αίματος σε εκείνους που τόλμησαν να εισάγουν καινοφανείς διδασκαλίες. Τήρησαν απαρέγκλητα την αποστολική παράδοση και αυτοί μετέδωσαν στους διαδόχους τους. Η Ορθοδοξία είναι επίτευγμα των πατέρων της Εκκλησίας. Αυτοί αγωνίστηκαν για να έχουμε εμείς σήμερα αυτό που κατέχουμε. Με τα συγγράμματά τους διασαφήνισαν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και αποκρυστάλλωσαν σε σχήματα ανθρώπινα την υπερκόσμια διδασκαλία του Χριστού, την οποία στερέωσαν πάνω στα ατράνταχτα θεμέλια των Οικουμενικών Συνόδων. Χάρη στους Αγίους Πατέρες έχουμε εξασφαλίσει την ορθή πίστη και την σωστή θεώρηση του χριστιανισμού. Οι Άγιοι Πατέρες, οι Οικουμενικοί Διδάσκαλοι όπως ονομάστηκαν, συνδύασαν το τεράστιο κύρος τους με την αγιοσύνη. Πρώτα είχαν βιώσει την αληθινή θεολογία μέσα στην Εκκλησία με την καθημερινή πράξη και ύστερα θεολόγησαν. Γι' αυτό και η θεολογία τους ήταν γνήσια και αληθινή. Μιλούσε με τα χείλη τους ο Χριστός και η Εκκλησία. Είχαν τις προϋποθέσεις για να ακούσουν στην καρδιά τους τη φωνή του Θεού και να συλλάβουν την ερμηνεία των θείων μυστηρίων. Η προσωπική τους ζωή ήταν συνέχεια του Ευαγγελίου και μέσα στην καρδιά τους ζούσε ο Χριστός. Αντιθέτως, όσοι θέλησαν να πλησιάσουν την θεολογία με εμπαθή καρδιά, γκρεμίστηκαν στην άβυσσο της απολίας και προξένησαν μεγάλο κακό με τις αιρέσεις τους στην Εκκλησία, διότι η αίρεση δεν είναι τίποτα άλλο από απόρρια της υπερηφάνειας και της ματαιοδοξίας. Η μεγαλύτερη αμαρτία του σύγχρονου ανθρώπου, αγαπητοί αδελφοί, είναι η αίρεση. Λέξη που προέρχεται από το ρήμα «εραίο ερώ» και σημαίνει «παίρνω αυτό που θέλω», «διαλέγω αυτό που προτιμώ», δηλαδή αυτό που με βολεύει. Να διαλέγει δηλαδή ο άνθρωπος το τι θα πάρει από την Ορθοδοξία κατά πώς τον εξυπηρετεί. Και φυσικά, ενώ μιλούμε μόνο για την αίρεση ως παραχάραξη και ανέρεση των δογμάτων της πίστεως, αλλά ως ξεχώρισμα και ως αποκοπή από τη ζωή της Εκκλησίας. Πολλοί κατ' όνομα χριστιανοί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ζουν μακριά από την αλήθεια, αποκομμένοι από το μυστικό σώμα του Χριστού, ζουν δηλαδή μέσα στο ψεύδος και την αμαρτία. Το ψεύδος, δηλαδή η άνευ Χριστού ζωή, επιφέρει έκθρα προς την δικαιοσύνη και πόλεμο προς την αλήθεια. Λέγει ο Άγιος Νεκτάριος, η αλήθεια είναι επιστήμη αρετής. Η δε έξι της αρετής επιστήμη της αλήθειας. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία, όταν πορεύεται τον δρόμο της ζωής του εγωιστικά και αθεϊστικά, όταν θεοποιεί την ύλη και τα πάθη και υποβιβάζει το πνεύμα, όταν κολακεύει τη σάρκα του και ταλαιπωρεί την ψυχή του, φυσικό είναι να απομακρύνεται από την αλήθεια και να ενδίδει στο σκοτάδι των αιρέσεων. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος προφύλαξης κάθε πιστού από τον πειρασμό της αιρέσεως είναι η κατά Χριστόν ζωή. Στην καρδιά του πιστού και συνειδητού χριστιανού δεν έχει θέση καμία πλάνη και δεν υπάρχει καμία σύγχυση. Βασιλεύει και ακτινοβολεί το φως της θεότητος, το οποίο φημώνει και καταβάλει τα στόματα των αιρετικών. Αγαπητοί αδελφοί, πρόξενος της αιρέσεως είναι η αμαρτία. Όταν αυτή συνοδεύεται από αμετανοησία, τότε γίνεται αιτία μεγάλου κακού και απολίας. Η εγωιστική θεώρηση των αληθιών της πίστεως ανοίγει διάπλατα την θύρα της πλάνης. Μόνο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχει αληθινή Ορθοδοξία. Όταν κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, τότε μόνο, αν και αμαρτωλοί, ποτέ δεν θα παρεκκλίνουμε, αλλά θα μένουμε σταθεροί σε εκείνη που ο Κύριος εδίδαξε. Σε αυτά που οι Απόστολοι μας παρέδωσαν και οι Άγιοι Πατέρες, όπως οι σημερινοί εορταζόμενοι, με πόνους και κόπους διεφύλαξαν. Οι υπέρλαμπροι φωστήρες της αλήθειας του Χριστού με ιδρώτες και πόνους έσβησαν τις φλόγες της ηχήσεως που προκαλούσαν οι ασεβείς και παρέδωσαν σε εμάς ανώθευτη και αμόμητη την Ορθοδοξία. Αυτή την Αγία Πίστη έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού. Αμήν. Υπομεν πάντες εν πάντες εις
1: όρθιες και εις όρθιες διανέσεων. Υπομεν Κύριε Παντοκράτων Θεός Μετέρων ημών, δεόμεθα σε πάκουσον και
2: ελέησον
1: ημάς ο Θεός και το Μέγελεος, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Σε πού και το δόξο Χριστιανό.
2: Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Και πάσερ εις ο ήμων αδελφότητος. Κυριελέησον. Πατέρων και ελφόρ ημών, των εδάδες εμπός κειμέν και πεντακορθοδόξων,
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ισυχίες και κειμένες όλου του Θεού Δημητρίου, έτσι δε εκκλησικής και κειμένης όλου του Θεού Μαρίας, υπερώντα Θεία ταύτα και αράγνημόσυρα προσάγονται, υπερσχοληθήν εαυτόν παντιμέλη με πλουσιόντε και ακούσιον, ετηρώμεδα υπερκατόρων των καλλιεργούντων, εν το Αγίο και πρεσβεύτο λαό τούτο, κοπιώντα ψαλώντων και πέτπρεσότος λαού, τα βλεγωμένα του βρέσου μέγα και πλούσιον έλεος.
2: Κύριε Λέησον.
1: Και πλάδρομος μας υπάρχεις και εσύ την δόξα να λαπεύει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι ή και αή και σώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ευχαριστώ και κατεχομένο το Κύριο. Πιστή υπέρ το κατεχομένο βεηθόν. Να ο Κύριος θα πιστελέησει. Κατοικήσει αυτού το λόγο της αληθείας.
2: Κύριε Λέησον.
3: Αποκάλυψη αυτού το Ευαγγέλιο.
2: Κύριε Λέησον.
3: Ενώσει αυτού και η Αγία.
2: Κύριε Λέησον.
3: Η Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο Θεός τη η χάρη τη.
2: Κύριε Λέησον.
3: Κατοικουμένη τα σκεφαλάσιμων. Το Κύριο κλείνατε.
2: Η Κύριε.
3: Κλείνα και αυτή είναι η μήνη δοξάζωση. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ως κατηχούμενη προέλθετε, η κατηχούμενη προέλθετε, ως η κατηχούμενη προέλθετε, ήθη στον κατηχουμένον ως η πιστή, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαμβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
3: Σοφία, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικιαή.

Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Σοφία. Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου ζώμεθα καθέ και φυλάστο προπόση τη βλέψας επί τη δέηση ημών. Καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα από πάντως μονισμού σαρκός και πνεύματος. Και δώηση μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουν σε ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνη.

0: ειδικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ερασμού Κύριε.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάσου ανθρώπους και ιδιαίτερη μετέραν σωτηρίαν. Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου κρέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και ο Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

καθωσόν Συ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου του Άγιου, Συ εκ του μειώδος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντες ανέστη σας πάλι. Και ουκ απέστης πάντα ποιότητα ως ημάς εις τον ουρανό να ανοίγαγες και την βασιλεία Σου εχαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενής Υιό και το Πνεύμα Σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της ηθικίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσες, και της υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήν και τα σεραφήν, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, τερωτά.

Εκ δεξιών καθέδρας εις δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

έτσι προσφέρουν λογικά την και να πασαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προσφυγών, αποστόλων, κηρύγων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πατός πνεύματος δικαίου εν πίστη και τελειωμένου.

προς δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτού θυσιαστήριον, ίσως φίλε ποδίας πνευματικής, αντικαταπέμπτει.

0: σε εμάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίρει βασιλεία και δύναμις και δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και σε όλα στον αιώνα.

Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιούς, πέσω ευλογητώσει, σύντο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ, και Ιησούς αιώνας.

γνώσω το μυστικό σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο λίγα

0: Ιερέ των Τριάδα προσκυνώντες, αυτή γάρη μας έσωσε.
1: Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, πληρωθεί το στόμα ημών εν αισιώ σου, Κύριε, όπως υμνήσομεν τη δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς μετασχήν των Αγίων μυστηρίων σου, στήριξον ημάς εντός ο αγίασμο, όλην την ημέραν μελετάν την δικαιοσύνην σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
2: Ακράτων, αθανάτων, εκπρανίων και ζωπιών, πριτών, Χριστού μυστηρίων, αξίως χριστήσομεν το Κυρίο.
0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Δώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη.
0: Διελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναβάθητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Κύριε, ελέησον σοι, Κύριε.
2: Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών,

0: Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ότι πάσα δώσου για την κυβερνήτων ημετέλειων, πάνω και εσύ καταβέλσου τον δώσο φώτο, και στην ειδόξα η οριστία και βρισκή, να πέβουμε το Πατρί και το Υιού Κρύο Πνεύματι, γίν και αεί, και

Με πολύ χαρά και συγκίνηση, αγαπητοί μου αδελφοί, βρίσκομαι ανάμεσά σας για να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας μαζί με τον αγαπητό Χριστό αδελφό, τον Πατέρα Αναστάσιο, και να ευχαριστήσουμε όλοι τον Πανάγιο Θεό και την Παναγία Μητέρα Του για τις δωρεές τις οποίες επιδαψελεύει σε εμάς ο Αναξίος, και για τη χάρη Του και για την ευλογία Του. Όπως θα έχετε πληροφορηθεί, περάσαμε κάποιο θέμα με την υγεία μας, αλλά έδωσε όμως ο Άγιος ο Θεός να περάσει αυτό. Είμεθα άνθρωποι και ως άνθρωποι υποκείμεθα στους νόμους της θωράς και του θανάτου. Έδωσε ο Θεός την ασθένεια στον άνθρωπο για να καταλάβει ο άνθρωπος την αδυναμία του και να επαληθευθεί αυτό το οποίο είναι γραμμένο στη Παλαιά Διαθήκη που λέει ο προφήτης «την ολιγότητα των ημερών ανάγκηλών μου». Ο κάθε ένας άνθρωπος κάνει τη διαδρομή του πάνω στη ζωή και όσο λάδι έχει το κατιλάκι του, τόσο είναι και η ζωή του, όσο επιτρέπει ο Θεός. Μας δίνει όμως ο Θεός διάφορα επεισόδια στη ζωή μας για λόγους παιδαγωγικούς, για να μετανοούμε και για να καταλάβουμε μια απλή αλήθεια, ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι, είμαστε άνθρωποι, και σαν άνθρωποι έχουμε όλοι μας φέρει πάνω μας τις συνέπειες της παρακοής μας του προβατορικού αμαρτήματος, και μια ασφαλώς από τις συνέπειες είναι και η ασθένεια. Επειδή εδώ στην Αίγινα πολλά λέγονται και ακούγονται, θα ήθελα να σας ενημερώσω περί τίνος ακριβώς συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι ιερείς, όπως και πολλοί βεβαίως σε άλλα επαγγέλματα, πρέπει να είμαστε όρθιοι αρκετές ώρες, και όταν κάνουμε την προσκομιδή και όταν νιωνεύουμε και στη Θεία Λειτουργία. Βεβαίως αυτή η στάση και το να μην κινείται ο άνθρωπος και περπατά δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος. Πριν από χρόνια λοιπόν είχα κάνει θεραπεία εγχείρησης στους κύρισσους, αλλά φαίνεται όμως ότι κάποια στιγμή έπαθα θρόμβωση στο δεξιό πόδι, και εδώ είναι ακριβώς η ευλογία του Θεού και η βοήθειά Του, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχω εισπράξει τις προσευχές σας. Πιστέψτε με, το ότι προσευχόσαστε για τον ιερέα σας, αυτό ο ιερέας το καταλαβάνει, το καταισθάνεται με έναν τρόπο μυστικό, και σας ευχαριστεί πάρα πολύ γι' αυτό, για την αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας. Και έδωσε λοιπόν ο Θεός με την πρεσβεία της Παναγίας μας να μην σταματήσει ο θρόβος στην καρδιά. Το είχα πάνω από 2 εβδομάδες πάθει αυτή την πνευμονική εμβολή, αλλά να περάσει και να βουλώσει τους πνεύμονες. Οπότε καταλαβαίνετε, δυσκολευόμουν στην αναπνοή, δεν μπορούσα πλέον να αναπνεύσω και να περπατήσω, και έτσι πήγαμε στο νοσοκομείο όπου εκεί μας έγινε η κατάλληλη αγωγή, και τώρα είμαστε σε μια αγωγή κάνοντας υπακοή στους γιατρούς, γιατί και ο Θεός φωτίζει τους γιατρούς για να ανακουφίζουν την ανθρώπινη ασθένεια, και εμείς οι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε υπακοή στους γιατρούς. Πάνω απ' όλα βεβαίως έχουμε τις ελπίδες μας στο Θεό και στην Παναγία Μητέρα Του. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε στο στάδιο της αποθεραπείας. Λέγουν οι γιατροί ότι πρέπει να προσέξουμε ένα διάστημα, να μην κουραζόμαστε, μας βλέπει ο ήλιος κτλ. Όχι καταπώνηση, και για το λόγο αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πατέρα Αναστάσιο, ο οποίος έρχεται και μας βοηθά εδώ στα λειτουργικά καθήκοντα της ενορίας μας για όσο διάστημα χρειαστεί. Αλλά ελπίζω ότι σύντομα με τη βοήθεια του Θεού θα είμεθα καλά να επανέλθουμε με όλες μας τις δυνάμεις στα πλήρη εφημεριακά καθήκοντά μας. Και ερχόμενος γεύθηκα και τη μεγάλη χαρά βλέποντας να έχουν στηθεί σκαλοσιές και να έχουν ξεκινήσει τα έργα της ανακαινήσεως και στηρήσεως του ναού μας. Εδώ και 45 χρόνια περιμέναμε να έρθει αυτή τη στιγμή, και ξεκίνησαν και τα έργα από πάνω και εσωτερικά. Γι' αυτό θα κάνουμε, όπως είπαμε, λίγο υπομονή, έτσι, χωρίς έτσι να... Εντάξει, κάποια στιγμή θα κλείνουν εδώ πέρα και
οι πόρτες, θα δυσκολευτούμε λιγάκι στην κυκλοφορία, αλλά όλα αυτά θα τα κάνουμε, θα λέγαμε, αποβλέποντας ότι πρέπει το μνημείο αυτό να αποδοθεί στη χρήση του, όπως είναι και η ιστορία του. Και ειδικά τώρα που πλησιάζουμε το 2028 να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την εδώ άφηξη και ορκομοσία του κυβερνήτη του Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτά ήθελα να σας πω, να σας ενημερώσω. Επαναλαμβάνω ότι τώρα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου προσέχουμε. Βεβαίως μπορείτε εσείς να τα θέματα της ενορίας να, και να παίρνετε τηλέφωνο και εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε και να ανακοινώνουμε, και κανονικά τώρα από εδώ και πέρα θα ανεβαίνει το πρόγραμμα όπως έχει ήδη ανέβει στη σοδεία του ναού μας. Έτσι λοιπόν προετοιμαζόμαστε τώρα για την πανήγυρη της Αγίας μας Παρασκευής. Λειτουργία θα έχουμε στο ναό μας αύριο, του προφήτη Ηλία θα λειτουργήσουμε, και την Τετάρτη της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής και της Αγίας Μαρκέλας θα λειτουργήσουμε στο ναό μας. Το Σάββατο λοιπόν, όχι αύριο λοιπόν, την προφήτη Ηλία, εντάξει, έτσι, ο πατήρ Αναστάσιος θα λειτουργήσει την Τετάρτη εδώ της Αγίας Μαρκέλας. Όχι, λοιπόν, αύριο λειτουργία. Τώρα λιγάκι θα περιοριστούμε και σε αυτά, έτσι. Λοιπόν, οπότε, ναι. Ορίστε, τώρα, για την Αγία Παρασκευή, να πούμε. Ο Μέγας Περινός, όπως κάθε χρόνο, θα γίνει Σάββατο απόγευμα, 7:30. Με το τέλος του Μεγάλου Σπερινού θα γίνει η Λιτανία της εικόνας μέχρι το Λεούσιο και τα λοιπά. Επιστροφή θα μοιράσουμε τους άρτους. Αν θέλετε να συνεισφέρετε στην αγορά των Ανθέων και στα άλλα, όπως κάθε χρόνο, πολύ ευχαρίστως. Ο ναός θα βγει πρόγραμμα και την επόμενη εβδομάδα, θα είναι ανοιχτός κανονικά, όπως είπαμε, 3 μέρες. Αλλά την Κυριακή, είναι αυτονόητο αυτό, δεν θα λειτουργήσουμε στη Μητρόπολη, θα λειτουργήσουμε στην Αγία Παρασκευή που γιορτάζει. Έτσι. Λοιπόν, και πάλι, καλώς σας βρήκα, και τώρα να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κάνουμε τώρα και τον μνημόσυνο των αγαπητών μας παιδιών. Ευλογητός Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου τον Αγίον ο χορός, έβρε πηγή της ζωής και θύραν παραδείσου, ευρωκαγώ την οδόν διά της μετανοίας το απολωλός, πρόβατον

0: Κεσάρι του δόξη σου ή και στίγματα φερόπτεσμα των νυχτήρισον των σών πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σιές πλαχνία και την ποθήνην πατρίδα παράσκομη παραδείσου πάλι ποιον πολίτην με.
1: Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου ανάπασον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψου συνοσποστήρες τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπασον παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι το τριλαμπές της μιας θεότητος εύσεβος ημίς ομενδόντες Άγιος Υιό Πατήρ ο Άναρχος ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα φωτίσον ημάς πίστης η λατρεύοντας και του

0: ο Θεός ημών, ο κατά βάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός, και τα σιχάς των δούλων σου σωτέρων άπαυσον.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δομεθά σε πάκουσον και λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ αναπάσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Δημητρίου και Μαρίας και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα είδη και αναπάβονται τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των ουρανών. Και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασίλη και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο Θεός του Πνεύματος και Πάντα Σαρκός, ο Θεός καταπατήσεως ούτε διάβολον καταργήσεως τη ζωή του κόσμου εις άμνους. Αυτός Κύριε ανάπαυσον τη ψυχή και αγιωμένη δούλου σου Δημητρίου. Έτι δέχει τη ψυχή και αγιωμένη δούλου σου Μαρίας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, έτα πέδρα οδύνη ψυραγμός. Πάνα αμάρτημα το παρά αυτόν πραγθέν εν λόγω εν έργο εν διανία, ως ο καθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρεσαι.
1: Αμήν.
2: Ότι και φιλάνθρωπος ως είσαι τέπτης γης και ο καμαρτήσει, σίγα αρμόνας τόσο μορφίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος αλήθει. Κυρίου δεηθώμε,
1: Κύριε λέησον,
2: ότι στη ανάσα ζωή και μακαρή ανάπωση των κεκειμένων δούλων σου, Δημητρίου και Μαρίας, πιστεί ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμβεσαι τον Άργο σου Πατρί και τον Παναγιό και αγαθό και το ποιό σου πνεύματι, γιν και αή και σε όνα στον αιώνο.
1: Αμήν.
2: Σα ημίμη.
1: Αιώνια.
0: Ειθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Τη η ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Δημητρίου και Μαρία Χριστέ ο Θεό ημών. Και εσύ τη δόξα να πέμπομεν συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αιωνία σας ημίαξη μακάρις.

0: Ευλογία Κυρίου και Ελέος ελθεί εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε. Και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείης Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Εναγίης Πατέρων Ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των 94η Οικουμενική Συνόδο και τη Οσία του Φόρου Μητρό Σιμών Μακρίνη, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων.
1: Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημά, κύριε Φίλατε, τη πολλά έτη.
0: Να θυμηθούμε, αγαπητοί αδελφοί, αύριο ότι είναι μια αποφράδα ημέρα, να μην ξεχνάμε, πριν 52 χρόνια έγινε η εισβολή στην Κύπρο. Και από τότε οι τουρκικές ορδές κατέχουν ένα κομμάτι της Ελλάδος. Να μην τρεπόμαστε να το λέμε αυτό, γιατί λέει, δεν μιλάμε ούτε για Ελληνοκύπριες, ούτε αυτά, λέμε ότι είναι κάτι διαφορετικό και δουλεύει αυτό το πράγμα. Ο Τούρκος είναι περήφανος γιατί είναι Τούρκος και καλά κάνει. Και αυτό μαθαίνει στο σχολείο του. Εμείς ξεχνάμε, 52 χρόνια δεν είναι πολλά, συνηθίζουμε σαν να πέφτει το δηλητήριο σιγά σιγά σιγά σιγά. Αυτό λέγεται μυθριδατισμός. Σου δίνουν σιγά σιγά ένα δηλητήριο, το συνηθίζει ο οργανισμός. Έτσι και εμείς έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση νάρκωσης. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Πολλές φορές μας αρέσει μόνο να γκρινιάζουμε και να λέμε. Λοιπόν, εμείς πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας ιστορία. Εμείς πρέπει να βάζουμε τις σημαίες στα σπίτια μας και να μην τρεπόμαστε ούτε να φοβόμαστε επειδή κολλάνε τώρα ρετσινιές. Εμείς θα στείλουμε τα παιδιά στο κατηχητικό για να τα κατηχήσει η Εκκλησία. Το να καθόμαστε από τον καναπέ αποβλακωμένοι στην τηλεόραση και να λέμε γκρίνια, αυτό είναι το εύκολο. Ας κάνουμε κόπο, ας μάθουμε στα παιδιά μας την ιστορία, διότι ο λαός που δεν ξέρει την ιστορία και τον πολιτισμό του είναι σαν ένα δέντρο χωρίς ρίζες. Τελειώνουνε. Αυτό το έθνος που δεν ξέρει τι είναι, τελειώνει. Είναι νόμος της ιστορίας. Μπορεί ο Θεός να μας έχει δώσει ευκαιρίες πολλές, αλλά κοιτάξτε, παραχώρησε να εξαφανιστούν οι εκκλησίες που γράφει στην Αποκάλυψη, που είναι οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Έφυγε ο ελληνισμός από εκεί, ξεριζώθηκε. Να έχουμε στο νου μας. Και επειδή κυκλοφορεί διάφορα, όπως η Εκκλησία δεν είναι να διαφυλάτει τη γλώσσα, ναι, αν δεν υπήρχε η Εκκλησία τουλάχιστον 400 χρόνια τουρκοκρατίας και 200 χρόνια φραγκοκρατίας, 600 με 700 χρόνια είναι ανάλογα την περιοχή κατοχή, αν δεν υπήρχε η Εκκλησία και τα μοναστήρια, εμείς ελληνικά δεν θα μιλάγαμε. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς περισσότερα από αυτά που έλεγε ο Μακρυγιάννης και όλοι αυτοί οι αγωνιστές. Έτσι έμεινε η γλώσσα ζωντανή και μας συνδέει με το παρελθόν και αυτή τη γραμμή που ξεκινάει από τα πανάρχια χρόνια και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Αύριο λοιπόν στο μυαλό μας να το έχουμε αυτό, να έχουμε και να κάνουμε προσευχή και για τους και κοιμημένους. 1618 ήταν οι αγνοούμενοι, πάνε αυτοί, εξαφανιστήκανε, κανένας δεν μίλησε, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε εκτός από αυτές τις μάνες και τους πατεράδες που ψάχναν να βρουν τα παιδιά τους, διότι άλλους τους βόλευε να είναι θαμμένοι και εξαφανισμένοι και να μην ενδιαφέρεται κανένας. Σε ποιο κράτος θα γινότανε αυτό, βάλτε το να το δουλέψετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Πάντα τύχτης καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και δάδε θερμός εκ ψυχής.
3: Κεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια και αναμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και, Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγυπτο να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
4: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της ίδρυυσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735. Με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ζαμπέλη, ο Σάμιος Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμυστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμυστος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.

0: Για τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με την δεύτερη
0: επίδοση. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10:30.
2: Να συνεχίσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλάχιστοι. Θα κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη. Εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω,
8: ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
8: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά

έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια αγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν του ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και θέλω.
Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως.

0: Βεβαίως, καλός τους, καλός τους. Και,
1: Φιλοσκόπο.
0: ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και, ναι,
1: Α, είδες
0: και,
1: το εδώ.
0: κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ήσυχους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα: εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον, και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
4: και
2: λίγο.
4: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των ντρόουν. Υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία, στο κομμάτι της πρόληψης, μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις, στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
2: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
4: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11. Από το αυτοδιοίκησης. Πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος? Πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένοι?
4: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
2: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Διότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
2: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι.
4: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής, mm-hmm. τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο mm-hmm. και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενο στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Mm-hmm. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
4: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
2: Σωστά.
4: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
2: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
4: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
2: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
4: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
2: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
4: εγώ
2: να...
4: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιο να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
2: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
4: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
2: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
4: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
2: 153 φέτος ο Δήμος.
4: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
2: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
4: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
2: Μάλιστα.
4: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
2: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
4: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
2: Σαφώς.
4: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
4: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
2: όμως
4: πολλή ώρα.
2: Επειδή...
4: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πώς καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω, υπέθερο, όταν δεν πρέπει.
2: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
4: Ναι, γιατί το βιώνω.
2: Αυτό ακριβώς.
4: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
2: Έτσι ακριβώς.
4: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα, πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
2: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
4: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πυραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην νησιωτική και στην ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
2: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
4: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους εγγενήτες και στις εγγενήτησες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
2: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Ίγνα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
4: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
2: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
4: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
2: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
4: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρόβλημα, είναι η κοιτητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγγύηση. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
2: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
4: Αυτό είχαμε κάνει.
2: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι, είχατε φτάσει στο σημείο.
4: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
2: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα? Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
4: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι η γιατρική, είναι εκπαιδευτική, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν πίεσους από πλευρές και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
2: Το θέμα είναι πάντως, το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
4: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωση μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
2: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
4: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
2: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι,
4: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
2: Είναι.
4: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
2: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
4: Είναι ωραία κατάσταση.
2: Πέφτει.
4: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
2: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
4: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
2: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
4: τότε.
2: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
4: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
2: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
4: δεν
2: παρελθόν.
4: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
2: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
4: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
2: Μάλιστα.
4: Βουλευτής μπορεί. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
2: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
4: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
2: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο. Ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
4: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα ανοίξω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
2: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ
2: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
4: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027». Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους. Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο ΗΝΟΗ με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου ΗΝΟΗ, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΗΝΟΗ, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
3: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου ΗΝΟΗ, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Αίγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο, τον καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, το Δημοτικό, τον Πρόεδρο της Κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
5: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και... πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια την κυρία Λεούση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα. Δεύτερος Συρτός. Τρίτος χορός Συμπεθέρα. Τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
1: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Στέλιος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζης στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Έγινα, στο επίκεντρο υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Έγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός Κινήσεων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Έγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις τους στο Έγινα Πόρτα έδεσαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
6: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Έγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Η περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανειλημμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Έγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
7: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Έγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
8: Σίγουρα.
7: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Έγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
8: Μποζάς.
7: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη, δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τον παραγωγικό, την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης, δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας, πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.
1: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελλαγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
9: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια, εστιοφόρα,

0: τσάντες οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειες του.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα ουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια

διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ο Σάμιος Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Αίγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Αίγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεστος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλάχιστοι να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη
0: στη ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Καραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα, τον Ζαμπέλη και ο Γιώργος στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
5: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κύριος Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω,
9: ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
9: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική νομαδική, ομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν του ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην Πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχιλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.

0: Την ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένο σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις
1: 21 Ιανουαρίου 2026, η ώρα είναι 12:30.
0: Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με την δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια, μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλάχιστοι να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών πιστεύω να είναι καλά και να μην υπάρχει, να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
4: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
6: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
6: 23. Είναι πολύ
5: συγκινητικό. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
6: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
6: Βεβαίως.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
6: για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
7: Σκάσω και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegean Acoustic Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
8: Ο κ. Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη Γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
10: Πιο καλό.
6: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό.

κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά, και ο άλλος στην Σύφνο, και ο άλλος στην Κέρκυρα, και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας, να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν

0: δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν πήραν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και, και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
1: και
0: λίγο...
1: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Και η ώρα είναι. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την πυροσβεστική υπηρεσία, τη πολιτική προστασία, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
1: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
1: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, Όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να...
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30 χιλιάρια, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος.
1: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως,
1: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
1: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία διασυγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
1: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων, πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθληση. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα Πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το ανεπτυγμένο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το ποιότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
1: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
1: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι,
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μια δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί στο όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
1: δεν
0: παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης, προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 1:30. 17 Ιουλίου προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
3: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο, τον καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, το Δημοτικό, τον Πρόεδρο της Κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της Κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
5: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σας εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες για αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
6: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Καστοφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
0: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Σεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Αλφα Πυραιός Κινήσεων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
7: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Η περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
8: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
9: Σίγουρα.
8: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
9: Μποζάς.
8: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου τον παραγωγικό, την παραγωγική σημασία του Φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
10: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση

0: φύλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειες του.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών σύμφωνα με την ανακοίνωση του

Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της ίδρυυσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.

0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλη Ζαμπέλη, ω άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος
1: και
0: ραδιόφωνο
1: του Έγινα Πόρταλ
0: επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την πέγαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλάχιστοι να έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Καϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγώνες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών Πιστεύω να είναι καλά και να μην υπάρχει, να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους Βαγιάς να ενημερώσω ότι στο Καρπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καρπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κύριος Βουρλουμής ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
8: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος. Ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν. με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παραέλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
1: και
0: λίγο...
1: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είναι η ότι ώρα πλέον είναι υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την πυροσβεστική υπηρεσία, στελέχη της πολιτικής προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
1: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
1: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς της πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκής, τέτοιες προσεγγίσεις πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, Όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
1: εγώ
0: να...
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιο να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος Αιγίνας.
1: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίνας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν τα παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, δεν συζητιέται αυτό, και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως
1: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
1: Εγώ, ένα πράγμα βέβαια θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία οποία συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η σιδηροπυρική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας. Και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν το αντιληφθούμε ως, αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει τεσσάρι και πεντάρι να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν παρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
1: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθληση. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να

0: μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με την πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλω όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε για την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, μισή. Είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το είναι η ποιότητά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και να φύγει στον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι η γιατρική, είναι εκπαιδευτική και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν κατοικίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
0: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον

0: Μνημόνιο και με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, βλέπουμε να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και
1: πάρα
0: ένα μπάσκετ
1: στο
0: κλειστό το οποίο θα
1: φτιάξουμε. Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
0: δεν
1: παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει. Ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω. Να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε... ένα καλοκαίρι, mm. να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης, προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ, με την τροποποίηση της κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
3: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίσμου, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη το Λεούς, το δημοτικό, το πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδραθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, δημοτικό σύμβουλο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
5: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το Κελσάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ. Και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα, να το πω, και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
7: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
1: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο σύμβουλος κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ο Σάμις Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμυστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμυστος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλάχιστοι να έχουμε να κλείσουμε την χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους βαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα, τον Ζαμπέλη και ο Γιώργος στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήτανε μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
5: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο το Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη το Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα
5: Πόρταλ. Η ενδέκατη. Η δωδέκατη θα είναι όταν θα συμπληρώνουν τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά!
3: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη,
8: να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο. Τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
9: και
0: λίγο...
9: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σε διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Έγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
9: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έχει τη πολιτική προστασία, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης, και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Έγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Έγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
9: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
9: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Εγινίτες και σε όλες τις Εγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαινε το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
9: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό, όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής, τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Έγινα όσο και για την Έγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή εδαρχώντας τις ανάγκες.

0: Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Έγινα όσο και για την Ελλάδα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενο στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
0: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
0: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό τον τομέα.
0: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
0: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
0: εγώ
1: να...
0: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα, τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
0: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
0: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος Αίγινας.
0: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά.
0: Εγώ σας λέω
1: αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνω.

0: το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
0: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
0: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως,
0: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
0: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
0: Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιο πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον άτο, για τον συγγενή του, mm-hmm. για τον φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο
2: ακούτε
0: να σπάσουμε.
2: Ακούτε, το ραδιόφωνο του έχει ένα πόρταλ.
0: Αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
0: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
0: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους εγγυνήτες και στις εγγυνήτησες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Έγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
0: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά και τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε για την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι μεγάλα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα η Αίγινα, είναι το ποιότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αίγινα. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα? Δηλαδή στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, είναι τη δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι γιατρική, είναι εκπαιδευτική, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που.
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το
1: Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι,
0: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι... λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
0: δεν
1: παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευσης, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα ανοίξω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά, γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε... ένα καλοκαίρι, να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία, τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
3: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο, τον καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, το Δημοτικό, τον Πρόεδρο της Κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
5: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και... πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει Ικαρία. Πρώτος χορός Αμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
7: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Καστοφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
1: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, η αντιδήμαρχη κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλιος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο Υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο ενέχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρας, Ρητός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή.

0: Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα αλεύθεραν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
1: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδεία. Η περιοδεία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το Κέντρο Υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
2: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
3: Σίγουρα.
2: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε. Και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η Νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος ο
3: Μποζάς.
2: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
2: Για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελλαγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
5: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση και διαθέτει όμορφες τσάντες οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία», κάτω από τον ένα στον ουρανό, με φόντο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων που παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ραμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με την δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια, μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι και θα κλείσουμε την χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.

0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους Βαλκανικούς να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
5: Όλοι,
4: όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας

0: Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
1: Που αρχίσαμε.
0: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
1: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
0: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
1: Έχουν και από την Αθήνα.
0: Βεβαίως.
1: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
1: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Okay. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
3: Σκάσω και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και δεν θα σχολιάσω όλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
0: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Έγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα.

0: σας πω ότι η μικρή μας Έγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
1: Ενδέκατη.
0: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Έγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Έγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
3: Πιο καλό.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης,
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά, και ο άλλος στην Σύφνο, και ο άλλος στην Κέρκυρα, και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας, να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκο και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο. Τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
3: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
3: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
4: και
3: λίγο.
4: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις, οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
4: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
3: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
4: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
3: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
3: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
4: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, πρέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής, mm-hmm. τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο mm-hmm. και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
4: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
3: Σωστά.
4: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
3: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
4: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
3: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
4: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
3: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
4: εγώ
3: να...
4: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, δήμους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιο να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
3: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
4: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
3: Ή γύρω στα 30 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι.
4: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
3: 153 φέτος ο Δήμος Έλληνας.
4: Όχι, σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
3: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγαίας. Αναφέρομαι τοπικά.
4: Εγώ σας λέω
3: αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
4: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω, κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
3: Μάλιστα.
4: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν τα παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
4: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
3: Σαφώς.
4: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
3: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
4: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
3: όμως,
4: πολλή ώρα.
3: Επειδή...
4: Εγώ, ένα πράγμα βεβαίως θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
3: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
4: Ναι, γιατί το βιώνω.
3: Αυτό ακριβώς.
4: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για τον συγγενή του, mm-hmm. για το φίλο του, για το χωριό του.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
5: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
4: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Είμαι για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στη Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει.
2: Ακούτε
4: με
2: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα δει, είναι
2: 5 και 30.
4: Και ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
5: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
4: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Εγινίτες και στις Εγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
5: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Έγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα.
4: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
5: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
4: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
5: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
4: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η κοινότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
5: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
4: Αυτό είχαμε κάνει.
5: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο.
4: Κάνει. Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
5: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
4: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο δόνο. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
5: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που.
4: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
5: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
4: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
5: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
4: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
5: Μάλιστα.
4: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
5: Είναι.
4: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
5: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος. Είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
4: Είναι ωραία κατάσταση.
5: Πέφτει.
4: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
5: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
4: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
5: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
4: ούτε τότε.
5: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
4: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
5: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο παρελθόν.
4: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
5: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
4: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
5: Μάλιστα.
4: Βουλευτής μπορεί. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
5: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
4: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
5: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
4: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
5: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ
5: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
4: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
6: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
7: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεούς, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
8: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
6: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
9: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
3: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλιος Σεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζης στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
10: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανειλημμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής Οντρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγοί στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
11: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι.

0: και διαφορετικά επίπεδα και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
1: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο, Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
0: Σίγουρα.
1: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
0: Μποζάς.
1: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας, πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.

0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλεις είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία», κάτω από τον ένα στουρανό, με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για
2: δεύτερη φορά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 6. Παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735. Με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων που παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ζαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης, προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι. Θα κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα, τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου Τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήταν... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Ναι.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, έχει μια, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή. Και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλι αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη το Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα, η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με τον Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν,
10: είχαν
5: ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα
10: 6:30.
5: Το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά.
8: Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
8: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν του ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
9: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
11: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
11: και
1: λίγο...
11: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Έγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
11: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης, και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Έγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Έγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
11: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
11: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Εγινίτες και σε όλες τις Εγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
11: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, πρέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Έγινα όσο και για την Έγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Έγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Έγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
11: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
11: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μία λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μία εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του, να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και θα νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια

0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Έγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να.
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30 χιλιάρια, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος.
1: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Α, είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Έγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών.

0: εποχικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε όμως, πολλή ώρα.
1: Επειδή...
0: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω, το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρόλου, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
0: Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν, αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι
0: 7. Ο τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσο αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
0: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νέο, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθληση. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα Πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το ανεπτυγμένο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
0: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφής, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
0: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια. Παίρνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλω όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η ίτητά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα το άστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από το Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και την Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός θεοδισμός έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα. Είναι τη δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, το κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
0: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Εινάρδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
1: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίσμου, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδραθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο, για ένα χαιρετισμό παρακαλώ.
3: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι φροντίδα, να το πω, και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Ικαρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χώρος, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Καταφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
0: Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Στην εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρας, Ρητός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζης στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
4: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδεία. Η περιοδεία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το Κέντρο Υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο των Παράκτιων Αλλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
5: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιείται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους του Κέντρου Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
4: Σίγουρα.
5: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής, όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε. Και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
4: Μποζάς.
5: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο, όχι μόνο της Αίγινας, αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού, βέβαια, για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης, δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το καποδιστριακό κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρωνικό και για την Ελλάδα.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7:30.
0: Ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Αίγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Αίγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Αίγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της jazz σκηνής στην καλοκαιρινή Αίγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
7: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση και διαθέτει όμορφες τσάντες οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φόντο τη θάλασσα σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους. Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
8: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ από τον υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
9: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση Αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ηρισμό. Αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και λέγα, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
10: Τι βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη Όλγα Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντίνα 92, μαγικά της παιδιά. Ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευγνωμονώ, προς τιμήν του Φίλιππου και της Κύνθειας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Μονακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
9: Είναι παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό, τι μου δώνεις, και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
10: Τα παιδιά όταν μπήκαν, ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωσε η Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
9: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
8: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ραμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.

0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινή υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον

0: παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια, μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλάχιστοι να έχουμε να κλείσουμε την χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους βαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα, τον Ζαμπέλη και Γιώργος στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο

0: του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγγένεια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ
3: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή. Και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει: πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμο. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική νομαδική ομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην Πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
1: και
0: λίγο...
1: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των ντρόουν. Υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας άμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στελέχη της πολιτικής προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
1: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακή. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
1: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενο στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, Όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
1: εγώ
0: να...
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8:30.
1: Και το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος
1: Σύρινος. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως
1: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
1: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία οποία συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει τεσσάρι και πεντάρι να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
1: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Πάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθληση. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφής, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Και για ένα κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το είναι η κοιτητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγκύτητα. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
1: Γι' αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι, είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
1: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι η γιατρική, είναι εκπαιδευτική, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξει.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μια δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
1: δεν
0: παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα πανεπιστημίου. Να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε ένα καλοκαίρι, να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
3: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
4: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ.

0: του συλλόγου η Νόη να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Αίγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο, τον καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεούς, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεχθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
2: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι, φροντίδα να το πω και... πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια την κυρία Λεούση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός η Πεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
3: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, η αντιδήμαρχη κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Στέλιος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραδοσίες.

0: αλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Σιρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Έγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Έγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυρός Κινήσεων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Έγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις τους στο Έγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
2: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Έγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Η περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανειλημμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Έγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
3: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Έγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Τσακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
4: Σίγουρα.
3: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
4: Μποζάς.
3: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας, πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προς το νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ο Σάμις Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης, προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν για τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την πέραμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, να είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλάχιστοι να έχουμε να κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίσεις και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις βαριές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου Τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, έχει μια, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή. Και δεν θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο Δήμο είναι. Μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει: πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Αλλά με ένα πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
10: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά.
8: Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά.
8: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω, πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
11: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε λίγο.
11: Και γι' αυτό τον λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό τον λόγο, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία, στο κομμάτι της πρόληψης, μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
11: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
11: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
11: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαινε το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
11: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, εργαζόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
11: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
11: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μία λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μία εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του, να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
11: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
11: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη. Από όλα αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να.
11: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε

0: και έγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
0: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
0: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος
0: Σύρινος. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγιάς. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω, κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
0: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
0: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως,
0: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
0: Εγώ ένα πράγμα βεβαίως θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό.

0: σεβασμό σας ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν το αντιληφθούμε ως, αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια
0: πυρκαγιά. Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα
2: ακούτε
0: γίνει το
2: κακό. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μπορεί να
3: υπηρεσίσει
0: πολύ επώδυνα 10. Από τα θέσματα, όχι μόνο για αυτό, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα, πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσο αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
0: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Γιατί το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα Πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το ανεπτυγμένο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην νησιωτική και στην ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
0: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
0: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε για την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το ποιότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα το άστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Και αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι, είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν να προδώσει το δόνο. Αυτή είναι γιατρική, είναι εκπαιδευτική και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε δίλη 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
0: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα γιατί. Είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι... λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο ΗΝΟΗ με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου ΗΝΟΗ, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσκοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΗΝΟΗ, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
1: Θα σας παρουσιάσει μου ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου ΗΝΟΗ, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίζουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεούς, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδοθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
3: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Ικαρία. Πρώτος χορός Αμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός η Πεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χώρος, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κασταφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
0: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλιος Σεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Σιρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έλεγαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
4: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανειλημμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το Κέντρο Υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο των Παράκτιων Αλλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής Οντρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
5: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
6: Σίγουρα.
5: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής, όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε. Και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
6: Μποζάς.
5: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο, όχι μόνο της Αίγινας, αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10:30.
5: Βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης, δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το καποδιστριακό κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.
0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Αίγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίθυνε αντιδήμαρχος Αίγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Αίγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Αίγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
6: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλης είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης σινεμά στη θάλασσα, στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους. Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκη Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ιδακριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
8: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ όταν υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική. Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
9: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση Αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε Ερισμό. Αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Και λέγαμε, τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκαν σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
10: Τι ακόμα να πω, γιατί βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, ο Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντινούπολη με τα δύο μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευγνωμονώ προς τιμή του Φίλιππου και της Κύνθειας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Ακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
9: Ναι, παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό. Τι μου δώνεις και λέει το ένα παιδάκι, τι είναι αυτό, και απαντάει το άλλο παιδάκι, εγινήτικο.
10: Τα παιδιά όταν μπήκαν ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωση Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
9: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου, Μαρία Λιόλη, καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
11: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα, αλλά μετά σαν ομάδα. Κάναμε μια εγκατάσταση. Δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
7: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ο Σάμιος Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμυστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμυστος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.

0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης Β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινή υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με 2 μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με 2 σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασιλής.

0: Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα και οι δύο αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια, μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος, θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλά και θα κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ. Και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο Πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης.

0: εξής. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί,
2: η ώρα είναι
1: θέλει πολύ σκέψη. 11. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
1: Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, Προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει να τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος. Και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά. Και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Η... Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
6: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό, ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
6: Πιο καλό.
4: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν πήραν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
1: και
0: λίγο...
1: Και γι' αυτό τον λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό τον λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη Πολιτική Προστασία, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
1: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
1: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς της πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, Όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
1: εγώ
0: να...
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε
2: ακούτε
1: για να
2: το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ.
3: Η ώρα είναι
1: να
3: 11:30.
1: Έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος
1: Έλληνος. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως,
1: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
1: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία οποία συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπεριόδου, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν το αντιληφθούμε ως, αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει τεσσάρι και πεντάρι να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν παρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
1: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθληση. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Το κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το ανανεωμένο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το ποιότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα το προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
1: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε και φτάσει στο σημείο. Κάνει.
1: Και το θέμα του νευρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νευρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο δόνο. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, το κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πρέπει να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μια δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονικά να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
4: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
5: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά, εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας, έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίσμου, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, δημοτικό σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεούς, τον δημοτικό, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδραθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.

0: Μιχάλη, δημοτικό σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, το δημοτικό, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδραθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, δημοτικό σύμβολο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
1: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ. Και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι φροντίδα, να το πω, και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει Καρία. Πρώτος χορός Αμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
3: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Στέλιος Θεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος

0: Μουρούζης, την Ποντιακή Λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Έγινα, στο επίκεντρο υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Έγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυρός Κινήσεων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Έγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Έγινα Πόρταλ έδεσαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
2: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Έγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδία. Η περιοδία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Παράκτιων Αλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής ο Δρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Έγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
3: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Έγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε, η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
4: Σίγουρα.
3: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Έγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Έγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος...
4: Μποζάς.
3: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο όχι μόνο της Αίγινας αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και η ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού βέβαια για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το Καποδιστριακό, κύτταρο πυρήνας, σπουδαίας ακτινοβολίας, πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρονικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται οι δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένο σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης». Β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινή υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με δύο μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με δύο σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με τη δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια, μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, που είναι το τελευταίο πανελλήνιο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας Κύπρος. Θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι, θα κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω, σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ
4: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής, τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, έχει μια, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή. Και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει να τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Βουνοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά.
8: Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Η Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
8: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη. τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
9: και
1: λίγο...
9: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
9: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
9: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
9: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
9: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, πρέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
9: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
9: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και θα νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Έγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό τον τομέα.
9: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
9: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
9: εγώ
1: να.
9: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιο να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές

0: οικόπεδο. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
0: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
0: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος Αιγίνος.
0: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίνης. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω, κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
0: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
0: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως,
0: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
0: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντοπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε.
2: Ακούτε,
1: είναι το μετά.
2: Τώρα.

0: Ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Μια η ώρα είναι. Ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
2: Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτό, για το γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
2: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
2: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους εγγυνήτες και στις εγγυνήτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Έγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
2: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
2: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
2: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το είναι η κοιτητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα το προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
2: Και αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι, είχατε φτάσει στο σημείο.
2: Κάνει. Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα? Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
2: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο δώρο. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν κατοικίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
2: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάσταση των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
2: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
2: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
1: Μάλιστα.
2: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
2: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
2: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
2: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
2: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
2: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
2: δεν
1: παρελθόν.
2: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
2: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
2: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
2: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινόη, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
1: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου Ινόη, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίζουν, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τους Προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, Δημοτικό Σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεού, το Δημοτικό, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδεθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, Δημοτικό Σύμβουλο της Κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
3: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι φροντίδα να το πω και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Έγινα και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Ικαρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες για αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χώρος, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Καστοφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
0: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Σεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρας, Ρητός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά, ο Χαράλαμπος Μουρούζη στην ποντιακή λύρα. Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή. Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός και Νήσων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έδεσαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
4: Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην Αίγινα με τη Νέα Αριστερά και πραγματοποιήσαμε περιοδεία. Η περιοδεία αυτή συμπεριλάμβανε επίσκεψη στο κέντρο υγείας, όπου εκεί συζητήσαμε και μιλήσαμε και με τους εργαζόμενους για τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά κενά τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περίοδο την καλοκαιρινή, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από θέματα υγείας. Δεν είναι δυνατόν ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, να μην έχει καν καρδιολόγο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά επανελειμμένα το έχουμε θέσει προς το Υπουργείο Υγείας και κοινοβουλευτικά, αλλά και σε επίπεδο πίεσης, εδώ πέρα τοπικής πίεσης. Επισκεφτήκαμε τον Δήμαρχο του νησιού, όπου κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι μόνο για το κέντρο υγείας, αλλά και για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και το νερό, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα διαχείρισης του νερού και γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε συνάντηση με τον πρόεδρο των παράκτιων αλλιέων για ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός το οποίο έγινε σήμερα, για το οποίο του εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας. Από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά και ως κόμμα, αλλά και με τους βουλευτές μας, όπως ο Θοδωρής ο Ντρίτσας, θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Αίγινας, γιατί είναι ένας τόπος που εκτός από προβλήματα έχει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και θέλουμε να σταθούμε αρρωγή στις προσπάθειες του πληθυσμού εδώ πέρα για τοπική ανάπτυξη στην περιοχή.
5: Πάντα βγαίνουμε κερδισμένοι όταν ερχόμαστε στην Αίγινα. Και γιατί ενεργοποιούνται πληροφορίες και στοιχεία που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η Νέα Αριστερά, όπως και παλιότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα με τη Νέα Αριστερά, θέλουμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι. Και αυτές οι επισκέψεις βοηθούν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους στο Κέντρο Υγείας και τον Δήμαρχο Γιάννη Ζορμπά, γιατί ακριβώς οι συναντήσεις αυτές ήταν συναντήσεις ουσίας. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, γραμματέας της Νέας Αριστερά, νέος άνθρωπος, δίνει το παρόν για πρώτη φορά και νομίζω ότι φεύγει και εκείνος όταν θα φύγουμε το απόγευμα, κερδισμένος και εκείνος.
4: Σίγουρα.
5: Και η έγνοια του και η ενεργοποίησή του για την Αίγινα θα είναι συνεχής όπως όλων μας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στην Αίγινα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δελής και άλλες και άλλοι δεν πάβουν να είναι ενεργοί και παρόντες και παρούσες κάθε μέρα στα ζητήματα αυτά. Αυτή την πολιτική χρειαζόμαστε και φυσικά όσο γίνεται ενώνοντες δυνάμεις. Αλλά χρειαζόμαστε να ενωθούμε πάνω στους στόχους, πάνω στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για να αυτοεπιβεβαιώσουμε το αν εμείς είμαστε καλοί, όμορφοι ή σπουδαίοι. Κανένας δεν είναι μόνος του, ούτε καλός, ούτε όμορφος, ούτε σπουδαίος. Και η νομαρχιακή Πειραιά της Νέας Αριστεράς παρακολουθεί συστηματικά. Είναι εδώ ο Μανώλης ο Σαρής, είναι ο Γιώργος
4: Μποζάς.
5: Και δεν πάβουμε να είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε πάντα πρόθυμες και πρόθυμοι να καταγράψετε αυτό το γεγονός της επίσκεψής μας και των μηνυμάτων που έχουμε και από τη μεριά μας να δώσουμε. Ευχαριστούμε τις Αιγινίτσες και τις Αιγινίτες όσο παρακολουθούν τη δράση μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγάλη επαφή μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους, τόσο αυτό θα είναι σε όφελος και εκείνων και δικό μας. Τελειώνω. Το Καποδιστριακό, το ορφανοτροφείο, οι φυλακές. Έχουμε μια εξέλιξη. Δεν θα τη σχολιάσω. Τη σχολίασα με ερώτηση στη Βουλή και με άλλους βουλεύτριες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Δεν πρέπει να χαθεί το όραμα που έχει ήδη δρομολογηθεί να γίνει το Καποδιστριακό το πιο σπουδαίο πολιτιστικό και μορφωτικό κύτταρο, όχι μόνο της Αίγινας, αλλά για όλο τον Αργοσαρονικό και όλη την Αττική. Έχει πνευματικότητα η Αίγινα και ιστορία σε αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η νέα εξέλιξη με την προτεραιοποίηση του Μουσείου Φυστικού. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα ήταν η πρώτη προτεραιότητα, αλλά δεν υποτιμώ καθόλου την παραγωγική σημασία του φυστικού, βέβαια, για το νησί και την ιστορία του. Εν τούτης, δεν μπορεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και της περιφέρειας να λειτουργήσει ως ανάχωμα ή από προσανατολισμό ή ως εμπόδιο για την επίτευξη του προγραμματισμένου στόχου που όλες οι κυβερνήσεις τον έχουν αποδεχτεί και τον έχουν δρομολογήσει. Το καποδιστριακό κύτταρο πυρήνας σπουδαίας ακτινοβολίας πνευματικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής για την Αίγινα, για τον Σαρωνικό και για την Ελλάδα ολόκληρη.
0: Με τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής ξεκίνησε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου το δεύτερο Αίγινα Jazz Festival, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου. Την έναρξη της διοργάνωσης προλόγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η αντιδήμαρχος Αίγινας, κυρία Όλγα Πετρίτη. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο χώρο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου των πρώην φυλακών της Αίγινας, ένα χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, ο οποίος αναδεικνύει με το δικό του τρόπο τη διοργάνωση. Το μουσικό φιλοκοινό γέμισε το χώρο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τζαζ σκηνής στην καλοκαιρινή Αίγινα. Το πρόγραμμα άνοιξε η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη Σπύρο Μάνεση. Οι δύο μουσικοί παρουσίασαν ένα ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, επιχειρώντας τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τις συνθέσεις Ελλήνων δημιουργών μέχρι τις μουσικές Μεσογείου και τις free jazz, η συναυλία κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ήχων και επιρροών.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
7: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλεις είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους. Το χώμα που γεννά ιδέες, όταν η γη της Έγινας γίνεται τέχνη στα χέρια των παιδιών. Μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Το πλαίσιο της έκθεσης «Χώμα», η οποία εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ, πραγματοποιήθηκε το παιδικό εργαστήριο με τίτλο «Το χώμα που γεννά ιδέες». Μικρή δημιουργία από κάθε γωνιά της Έγινας και του κόσμου συναντήθηκαν με τα υλικά της γης, αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και συνέδεσαν τη δική τους συλλογική οικαστική εγκατάσταση, αποδεικνύοντας ότι η πινακοθήκη αποτελεί ένα ζωντανό, ανοιχτό οργανισμό για την τοπική και όπως φαίνεται και τη διεθνή κοινότητα. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Δακρυδικού, εξέφρασε τη βαθιά της ικανοποίηση για τη μεταμόρφωση της πινακοθήκης σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.
8: Είναι τόσο μεγάλη χαρά κάθε έκθεση που έρχεται στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας να είναι ένα ζωντανό κύτταρο και να δίνει τόπο σε άλλα πράγματα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε διπλή γιορτή. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετική δράση με την υπεύθυνη της Πινακοθήκης, τη Μαρία Λιόλη, η οποία έχει φτιάξει μια σπουδαία ιστορία για το χώμα και τις ιστορίες του. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στα έργα, άγγιξαν πράγματα, μίλησαν για πράγματα, άφησαν τη φωνή των γλυπτών να τους μιλήσουν, έπιασαν χώμα, φτιάχνουν νέες ιστορίες από χώμα και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι καλύτερο για εμάς εδώ από τον υποδεχόμαστε αυτή την υπέροχη παρουσία, την οργανική, η οποία συνδέεται με την έκθεση με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι από την αρχή η πινακοθήκη μας επέλεξε να έχει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάθε έκθεση στέφεται με αυτό και ενώνεται με αυτό. Και να πω ότι έχω ήδη στείλει μικρά βιντεάκια με τα χεράκια των παιδιών και τα χώματα που έπιασαν και τις φωνές τους στους καλλιτέχνες έκθεσης και η ανταπόκριση είναι ήδη θριαμβική, Μαριλένα, έλα κοντά μου. Έχουμε και τον εγγονό της Μαριλένας μαζί μας. Είναι τα παιδιά μας εδώ, δηλαδή. Είναι τόσο πολύ σημαντικό το ότι το στοίχημα της Πινακοθήκης έχει κερδιθεί και είναι ένας χώρος από όλους εμάς για όλους. Είναι τόσο πολύ ωραίο. Έχουμε και την ξενάγηση αύριο, την πρώτη ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση, στις 11. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Θέλουμε ο κόσμος να έρχεται, θέλουμε να νιώθουν ότι η πινακοθήκη αυτή ανήκει στο νησί και είναι οργανικό κομμάτι του. Και καθώς πλησιάζουμε αισίως στο να κλείσουμε 3 χρόνια ζωντανής, ολοζώντανης παρουσίας, νομίζω πως τα καλύτερα έρχονται.
0: Εκ μέρους της Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης, η κυρία Μαϊλένα Γιαννούλη μοιράστηκε το παρασκήνιο της διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για το στήσιμο της έκθεσης.
9: Τι να πω τώρα, μετά την Ήριδα τα είπε όλα. Εγώ μπορώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ήριδας, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή η έκθεση Αυτό το είπα και όταν ξεκινάγαμε ηρισμό. Αυτή η έκθεση μοιάζει να κυλάει αρμονικά. Φανταστείτε εδώ μέσα, τουλάχιστον 84 κούτες αμπαλαρισμένες. Μόνο τις συσκευασίες είδαμε και πάθαμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε κάπου για να ξανααμπαλαριστούν. Το οποίο εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα είδος πανικού. Κοίταζα, πραγματικά αισθανόμουν ακυρωμένη. Τι θα γίνει τώρα. Και όμως σιγά σιγά αυτά μπήκανε σε ένα ρυθμό και το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι πραγματικά αρμονικό. Και αυτό είναι... Να είναι καλά το κορίτσι μας από εδώ.
10: Ακόμα να πω, τη βλέπω και χαμογελώ. Αυτό το Κυριακό είχα προγραμματίσει μόνο την ξενάγηση για αύριο. Επειδή όμως υπάρχει εδώ η αγαπημένη μου φίλη, Όλγα Αλεξοπούλου, που μένει μόνο στην Κωνσταντίνα 82, μαγικά της παιδιά, ο Φίλιππος ήταν από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες στο ψινό. Πραγματικά αυτό το εργαστήριο δημιουργήθηκε στα γρήγορα χάρη στη Μαρία την Υπευγνωμονώ προς τιμήν του Φίλιππου και της Κύνθειας. Και είναι τόσο ωραίο γιατί τα παιδιά μας είναι παιδιά που μένουν μόνο στην Αίγινα, είναι παιδιά που μένουν στην Αθήνα, είναι παιδιά που μένουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, είναι παιδιά που μένουν στη Γαλλία, είναι παιδιά που μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα έρχονται ξανά και ξανά στην Μαρακοθήκη. Και αυτό το θεωρώ μαγικό.
9: Είναι παιδιά που μένουν στην Αίγινα, όπως προηγουμένως μου είπε και η Μαρία, που με αυτό το χαρακτηριστικό. Τι μου δώνεις και λέει το ένα παιδάκι τι είναι αυτό και απαντάει το άλλο παιδάκι εγινήτικο.
10: Τα παιδιά όταν μπήκαν ξεκίνησαν κρατώντας τους έδωση Μαρία από ένα μικρό σακουλάκι χώμα. Αυτό το χώμα έχει ήδη γίνει από ό,τι βλέπουμε εδώ.
9: Μια εγκατάσταση.
0: Η υπεύθυνη του εργαστηρίου Μαρία Λιόλη καθοδήγησε τα παιδιά σε ένα θεωρητικό και πρακτικό ταξίδι γύρω από την αξία του χώματος ως θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως καλλιτεχνικό μέσο.
11: Σήμερα είχαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την έκθεση με τίτλο «Χώμα». Μιλήσαμε για το χώμα και τη σημαντικότητά του για τον άνθρωπο, για την ύπαρξή του ολόκληρη. Αλλά πώς ένα ταπεινό υλικό που μπορεί κανείς να μην του δώσει πολύ σημασία μπορεί να γίνει στα χέρια των καλλιτεχνών έργα τέχνης που να εκτίθεται μέσα από μια πορεία χρόνων από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Μετά δουλέψαμε με τα παιδιά σαν ομάδα, μεμονωμένα αλλά μετά σαν ομάδα, κάναμε μια εγκατάσταση, δουλέψαμε με πυλό και τερακότα και είμαστε ενθουσιασμένοι.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιό.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννόονται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένο σύμβουλο για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.

0: Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τους παιδικούς, βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ΤΑΚΔΑΠ και ΤΑΚΔΑΠ ΑΜΕΑ περίοδου 2026-2027. Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα της δράσης προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης β' κύκλου περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ΕΤΑ με την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η βασική καινοτομία του προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι η εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε παιδικούς σταθμούς των πολυτέκνων οικογενειών με 4 παιδιά και άνω, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, γεγονός που εξασφαλίζει την απόκτηση του βάουτσερ εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη. Όλα τα ανωτέρω βάουτσερ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους πόλους του ΙΚΙΣΟ. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάς και Εθνικούς Πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα, μέσω των αυξημένων πόρων του ΙΚΙΣΟ, διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Και αυτό με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με 2 μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επιστρέφουν ο Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16. Μεγάλη επιτυχία για τον ΟΑΚ έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 στη Χαλκίδα. Με 2 σημαντικά μετάλλια και σπουδαίες εμφανίσεις επέστρεψαν οι αθλητές του ΟΑΚ Έγινας από την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Οι νεαροί δρομείς Διονύσης Παπαδάκος και ο Γιώργος Ζαμπέλης επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, δικαίωσαν τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Σήμερα γίνονται το K16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα η τελική φάση, όπου είχαν προκριθεί ο Παπαδάκος, ο Διονύσης στα 600 μέτρα με την τρίτη επίδοση στην Ελλάδα και ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος για τα 2.000 μέτρα με την δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Καταφέραν και τα δύο οι αθλητές να δικαιολογήσουν την επίδοσή τους και κατέκτησε ο Παπαδάκος το πρώτο πανελλήνιο μετάλλιο του και βγήκε τρίτος στα 600 μέτρα και ο Γιώργος βγήκε δεύτερος μετά από μεγάλη αλλαγή στην τελική ευθεία τα 2.000 μέτρα. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά, για το σύλλογο, για την Έγινα και συνεχίζουμε μια χρονιά εξαιρετική με πανελλήνια μετάλλια. Μια χρονιά που πάει όπως ακριβώς θα την θέλαμε. Ελπίζουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο Βόλο των Αντρών, να πούνε ότι το τελευταίο πανέλο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Σαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη στο Ελλάδας-Κύπρος θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι και θα κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.

0: να πούνε ότι το τελευταίο πανέλο πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα που θα αγωνιστεί ο Σαμπέλης ο Γιώργος στο Δευτερούπολη, στο Ελλάδας-Κύπρος, θα πάνε και αυτοί οι αγώνες και αλλάχοι, θα έχουμε, θα κλείσουμε τη χρονιά αυτή πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
0: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ειρήνη σε αυτό
3: που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο.

0: από τα εύση μας την φιλενάδα μας την Ήριδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
1: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
2: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
1: Που αρχίσαμε.
2: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
1: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
2: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
1: Έχουν και από την Αθήνα.
2: Ναι.
1: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
0: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
1: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
3: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
4: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
2: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά. και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Η... Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
5: Εγώ ευχαριστώ.
2: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο. Γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Βουλευτική Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
5: Ενδέκατη.
2: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
6: Χρόνια πολλά.
2: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουν από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς. Είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν πήραν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
6: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
1: και
0: λίγο...
1: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τρέχει της πολιτικής προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
1: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακή και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
1: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενο στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε,
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη. Από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
1: εγώ
0: να.
1: Πω, εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν στην προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0. Για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 σήμερα, φέτος ο Δήμος της Αιγίνας.
1: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίνας. Αναφέρομαι τοπικά.
1: Εγώ σας λέω
0: αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Α, είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, δεν συζητιέται αυτό και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως
1: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
1: Εγώ, ένα πράγμα βέβαιος. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία οποία συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπεριόδου, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν το αντιληφθούμε ως, αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
1: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένα σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθληση. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσους χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Και για ένα κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το είναι η ποιότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγκύτητα. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
1: Γι' αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
1: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλός καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
1: δεν
0: παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
0: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονικού. Να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Και είπαμε. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα μαγευτικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία έως τον Πόντο, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ήταν η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το Δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο ΗΝΟΗ με την υποστήριξη της κοινότητας Μεσαγρού υπό την αιγίδα του Δήμου Έγινας, ήταν μια ευκαιρία για διασκέδαση με μουσική, χορό και τραγούδια δίπλα στη θάλασσα. Το παραδοσιακό αυτό πανηγύρι, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου ΗΝΟΗ, αναβίωσε και φέτος και με εντυπωσιακό τρόπο, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που κατέκλυσαν το χώρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το θερμό καλωσόρισμα της κυρίας Λεούση, που έκανε την παρουσίαση της βραδιάς προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι από την Ικαρία τον Πόντο μέχρι και τα Μέγαρα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΗΝΟΗ, κυρία Μαρία Λαζάρου, η οποία αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της αναβίωσης του ιστορικού αυτού πανηγυριού.
4: Θα σας παρουσιάσουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι και θα πάμε στην όμορφη Ικαρία, στον Πόντο και στα Μέγαρα. Παρακαλώ την πρόεδρο του συλλόγου μας, του συλλόγου ΗΝΟΗ, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό.
5: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να... δύο λόγια. Βρισκόμαστε όπως κάθε χρόνο εδώ, έτσι και φέτος, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Το πανηγύρι αυτό γινόταν παλιά. Είχε σταματήσει για κάποια χρόνια. Και μετά, εμείς σαν σύλλογος το ξανααναβιώσαμε. Και κάνουμε πάντα μαζί με την κοινότητα Μεσαγρού και το Δήμο της Έγινας. Έχουμε αυτό το πανηγύρι για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο του καλωσορίσμου, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζορμπά, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Φίλιππα Τζίτζη, τον κύριο Καραγιάννη Δημήτριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπυριδάκη Μιχάλη, δημοτικό σύμβολο τον κύριο Στέλιο Θεριανό. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Τελεούστο, δημοτικό, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να παραδραθεί μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Στέλνει τις ευχαριστίες του και τις ευχές του. Τον κύριο Κώστα Μάτζιο, δημοτικό σύμβουλο της κοινότητας Μεσαγρού. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό, παρακαλώ.
6: Είναι μαζί μας και αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχετε όλη υγεία, να έχουμε όλη υγεία. Σήμερα γιορτάζει το εκκλησάκι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ. Και με την Αφροδίτη προσπαθούμε να το προσέχουμε όσο μπορούμε. Εγώ θέλω να σε εκφράσω σε όλους, σε όλη την ομάδα σας, πολλά συγχαρητήρια, διότι κρατάτε το κοινωνικό μας ιστό σε μια συνεκτικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από διαδραστικούς χορούς, μέσα από την δική σας έτσι φροντίδα, να το πω, και πάρα πολύ ωραία όλα, πραγματικά. Και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά αναβιώσαμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια.

0: και με αυτή την προσπάθεια πραγματικά να βιώσουμε το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα από τα λίγα πανηγύρια που γίνονται στην Αίγινα. Και εμείς θέλουμε τη στήριξη όλων για να το κρατήσουμε και να το μεγαλώνουμε. Να είστε καλά. Δίνω το λόγο στην παρουσιάστρια, την κυρία Λεούση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωσή μας διακρίνεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η παρουσίαση παραδοσιακού χορού των τμήματων του συλλόγου μας. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το γλέντι και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Ξεκινάμε με το παιδικό μας τμήμα που χορεύει η Καρία. Πρώτος χορός Σαμπελοκουτσούρα, δεύτερος Συρτός, τρίτος χορός Συμπεθέρα, τέταρτος χορός Μπάλος, πέμπτος Καρσιλαμάς, έκτος χορός Ικαριώτικος και Σούστα. Ο πιο χαρακτηριστικός χορός της Ικαρίας, όπου πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει πληροφορίες γι' αυτόν. Ο Ικαριώτικος παρουσιάζει παραλλαγή από χωριό σε χωριό και πιο παλιά ήταν οργανικός χορός, σύμφωνα με την κυρία Τόσκα Καμπά.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, ήταν μαζί μας, αλλά και εκείνος για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Να είστε καλά και πάλι καλή διασκέδαση.
4: Την εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Φίλιππος Τζίτζης, οι αντιδήμαρχοι κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, κύριος Μιχάλης Πυριδάκης και κυρία Όλγα Πετρίτη, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Τέλειος Σεριανός, κύριος Σωτήρης Μπίτρος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Μανώλης Λεούσης, ο Σύμβουλος Κοινότητας Μεσαγρού κύριος Κώστας Μάτζιος. Την εκδήλωση τίμησε ο υφυπουργός κύριος Κώστας Κατσαφάδος, παρόλο που αποχώρησε σύντομα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Την αρχή έκανε το εντυπωσιακό παιδικό τμήμα, το οποίο παρουσίασε με εξαιρετική χάρη και ακρίβεια μία σειρά από παραδοσιακούς χορούς της Ικαρίας, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός Ικαριώτικος χορός παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς διασώζεται σε πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό της Ικαρίας. Ιστορικά, πρόκειται για ένα καθαρά οργανικό χορό, στοιχεία για τον οποίο έχουν καταγραφεί και διασωθεί χάρη στη σημαντική έρευνα της λαογράφου Τόσκας Καμπά. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν κατά σειρά τους χορούς Αμπελοκούτσουρα, Συρτός, Συμπεθέρα, Μπάλος, Καρσιλαμάς, Ικαριώτικος και Σούστα. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών επιδείξεων, η εκδήλωση πέρασε στο δεύτερο μέρος της, όπου το κοινό και οι διοργανωτές έγιναν μια μεγάλη παρέα. Υπό τους ήχους μιας εξαιρετικής παραδοσιακής ορχήστρας στήθηκε ένα αυθεντικό, νησιώτικο και ποντιακό γλέντι που κράτησε ψηλά το κέφι και τη διάθεση. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς ανέλαβαν κορυφαίοι δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μας μουσικής, όπως ο Χρήστος Χάρης στο κλαρίνο, ο Γιώργος Μαρινάκης στο βιολί, ο Νίκος Αγγελόπουλος στο λαούτο, η Σταυρούλα Δαλιάνη στο τραγούδι, ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Μουρούζης,
5: η ώρα είναι
4: λίρα.
5: 3.
4: Το κοινό απόλαυσε μια υπέροχη καλοκαιρινή εκδήλωση δίπρα στη θάλασσα και χειροκρότησε θερμά τους διοργανωτές, τους χορευτές και τους μουσικούς που έλαβαν μέρος αυτή.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Αριστεράς στην Αίγινα, στο επίκεντρο Υγεία, οι υποδομές και η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πολιτική περιοδία στην Αίγινα πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον βουλευτή Α' Πυραιός Κινήσεων Θοδωρή Δρίτσα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά και τοπικών στελεχών, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με κυριότερες εκείνες στο Κέντρο Υγείας Αίγινας και στο Δημαρχείο του νησιού με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά. Τις δηλώσεις του στο Αίγινα Πόρτα έδεσαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστιάζοντας τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αλλά και το μέλλον του ιστορικού.